Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Ιστορίες, μουσικές, επιλογές ενημερωτικές, επιλογές παντοτινές, επιλογές FM, στους 102,8 και στην καρδιά σας.

είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

μες στα δυο σου μάτια. Όταν σε κοιτάω, όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου. Κι όταν σε κρατάω μες στην αγκαλιά μου, σαν τρελή στο στήθος.

είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Ερωτικές, μουσικές, επιλογές ενημερωτικές, επιλογές παντοτινές, επιλογές FM, στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Μουσικές, μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Αλλιώς τα μάτια. Αυτά είναι που λάτρεψα. Αλλιώς σου τα χείλη. Κι αυτά εγώ αγάπησα. Χρώματα αγάπης.

0: δύο επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Ασταμάτητη ρυθμή από το ράδιο επιλογές.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
3: Γιατί δεν το σηκώνεις βρε ματάκια μου, θέλω κάτι να σου πω, σε ψάχνω.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: είδηση.
1: Είναι ιστορία.
0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης. Παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι. Καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας στο βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε, φίλε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
4: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

κάτσε λίγο.

φυσούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη

0: επιλογές.
1: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
6: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
7: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
6: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
6: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
7: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
6: Κινητό 6944-258-337.
1: Κάθε Τετάρτη στις 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
8: Στο ράδιο άκουσα μια νύχτα μαγεμένη κάποιο τραγούδι από εκείνα τα παλιά. Είχε ο στίχος του μια ζωή κλεισμένη, η μελωδία του μια κρίσα συννεφιά.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: να χορεύω με έναν τύπο που έχω κάτι.
1: Που να ξέρουν πως δεν έχεις κλείσει μάτι. Με τα ρούχα πέφτεις μόνη στο κρεβάτι.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Ράδιο Επιλογές.
2: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
1: Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι, πέφτω κι αν σπάω. Στην πρώτη αγκαλιά με κολλάω. Το δρόμο μου βρίσκω.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Δε χωρέσε το θαύμα ετούτη πόλη. Δε ζήσαμε σε χρόνια τυχερά. Μα όπως κοιτώ

άγριο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: δύο επιλογές.
1: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? GTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. GTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο gtsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. GTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
7: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ. Κούκις. Βουτήματα. Αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-024-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.υγείαρτος.gr.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
9: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
10: Όχι, τι!
9: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
10: Οπ! Τώρα με έψησες.
9: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
10: Wait, έχει και αλμυρές.
9: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
10: Πες μου κι άλλα.
9: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις. Cinnamon rolls, red velvet cakes.
10: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
9: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
10: Πάμε τώρα.
11: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23 430 24 430.
14: Joylicious. Joylicious.
15: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

μέσα μου και ακούω στα αυτιά μου τη φωνή. Στα δάχτυλα έχω χάσει το λογαριασμό. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τάστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά? Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά?

θανατέλω. Αν σ' έχω μέσα στη ζωή μου όπως θέλω, και όλα τα καιρό μετά, και η ψυχή και το σώμα, παίζουμε τη φορά με φόβο σε ρωτώ. Άραγε, άραγε εσύ.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Τρως σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
5: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
6: Ράδιο Επιλογές.
7: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

τέλος χειμώνας, μες στον Αύγουστο σου μήνα. Ο λάθος άνθρωπος στη λάθος εποχή, καπνός που σκέφτεται.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακούτε Ραδιο Επιλογές.

τη νύχτα αυτή. Ποιος ξέρει πως νιώθεις τόσο μόνη. Ποιος κρατάει αυτά που θες εσύ. Χρυσάφι να σου φέρει τώρα από τη

0: δύο επιλογές.
1: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και ipavlabill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή pavlaservices. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
4: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
5: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Επιλογές FM. Εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο πολυκαστρό?
2: Όχι, τι!
1: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
2: Οπ, τώρα με έψησες.
1: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
2: Wait, έχει και αλμυρές.
1: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
2: Πες μου κι άλλα.
1: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
2: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
1: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
2: Πάμε τώρα.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
3: Where joy becomes delicious.
5: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
6: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
5: Τηλέφωνο 23430 24430.
3: Joylicious.
4: Joylicious.
7: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 23430 24414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
8: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
8: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
9: Και?
8: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
9: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
8: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
13: Ράδιο Επιλογές.
14: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
15: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
16: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
15: Έχω.
16: Μετά θα πάνε
15: εξτασιαστεί.
16: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
15: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
16: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
15: Εξαιρετικό.
16: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
15: Τι λέρετε.
16: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
17: Είναι στον αέρα.
18: Είναι και στο διαδίκτυο.
17: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

τόσο να το πω. Ψεύτικα τα λόγια, θέλω πιο πολλά να δω. Δεν με νοιάζει αν είσαι ωραία, θέλω άνθρωπο σωστό. Γεμίσαμε πους, πώς να πιστευτώ. Ποια περσόνα μου γουστάρεις πιο πολύ, τον Μπόση με τα φράγκα ή τον Γιώργο απ' τη Λαϊκή? Αυτόν απ' τη Νέα

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: δύο επιλογές.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ραδιοεπιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Ούτε. Ράδιο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες. Πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
0: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ράδιο Επιλογές.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
7: Είναι στον αέρα.
8: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Επιλογές FM.gr.
8: Είναι
7: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: δύο επιλογές.
1: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
2: Τρως σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε.
3: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
6: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
7: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Να και κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν συγχωρώ καθόλου εύκολα. Και αν το συγχωρέσω, μετά δεν μπορώ να το βγάλω από το μυαλό μου μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, ναι. Κάποιος που είπε ψέματα, μία, δύο, τρεις, ποτέ δεν θα κερδίσει την εμπιστοσύνη μου. Όλα τα ψέματα όμως θα είπες, όπως λέει και ο Θοδωρής Φέρης, και όταν τα έχει πει όλα, μετά τι να περιμένεις. Αυτό πάντως που έχετε εσείς να περιμένετε τώρα από εμάς για τις επόμενες δύο ώρες είναι τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση, Βίκη Χατζάκη στην παρέα σας. Φρένο γκάζι εκπομπή, εδώ είμαστε. Μετρώντας άλλη μία σεζόν από το 2014 και συνεχίζουμε. Πώς περνάνε έτσι τα χρόνια τώρα θα μου πεις. Και περνάνε γρήγορα, η αλήθεια είναι, ειδικά όταν έχεις καλή παρέα. Γι' αυτό μείνετε εδώ.

Ήδη τα νοσταλγούμε του Αιγαίου, τα νησιά και όχι μόνο. Καλοκαιρινές διακοπές τέλος και πόσο ζηλεύουμε εσάς τους λίγους και εκλεκτούς που τώρα πήραν την άδειά τους και φεύγουν σε πιο ήσυχα νερά να κολυμπήσουν, έτσι να ηρεμήσουν και να ανασυντάξουν τις δυνάμεις τους. Εμείς εδώ είμαστε πάντως πιστοί στο πρόγραμμά μας, έτσι κι αλλιώς, σαν να μην λείπουμε ποτέ και δεν λείπουμε και ποτέ. Και κάτι άλλο που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, λογικά δεν θέλω να πολυπέζω αυτό το τραγούδι, όχι. Θέλω να ακούω φωνές με συνέστημα, με πάθος, με σαρδά, με λάθη, με σωστά, με τα πάντα όλα. Και όχι όλα να είναι σκέτο σωστά. Όχι, ούτε αυτό το μπορώ. Όμως αυτό το τραγούδι είναι δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης. Πάμε να το ακούσουμε, έτσι να πάρουμε μια ιδέα, να έχουμε άποψη και γι' αυτό. Δεν είναι κακό πάντως.

Αυτός είναι ο Ζαφ που έχει πάρει ήδη τη θέση του στα μουσικά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Ένα νέο και αυτοδημιούργητο αγόρι που το βλέπουμε συχνά να εμφανίζεται στη σκηνή στο πλευρό του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ενώ το επόμενο κορίτσι που θα κλείσει αυτό το πρώτο μας ημίωρο έχει έρθει από τα παλιά, όχι τα πολύ παλιά, καθώς δεν είναι και η ίδια πολύ παλιά εδώ που τα λέμε. Είναι μια νέα γυναίκα που της αρέσει όμως έτσι να κάνει διάφορα πράγματα στη ζωή της. Τώρα που ένιωσε καλά επέστρεψε και πάμε να ακούσουμε τη Στέλλα. Καλή.

0: Η ΔΕΗ Απαιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Ράδιο Επιλογές.
0: Κάθε Τετάρτη στις 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Ζλατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάση Ζλατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
8: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολύκαστρο?
9: Όχι, τι?
8: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
9: Οπ, τώρα με έψησες.
8: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
9: Wait, έχει και αλμυρές.
8: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
9: Πες μου κι άλλα.
8: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
9: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
8: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
9: Πάμε τώρα.
10: Joylicious.
11: Joylicious.
10: Where joy becomes delicious.
12: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
13: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
12: Τηλέφωνο 23430-24430.
10: Joylicious.
9: Joylicious.
14: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
15: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
14: Έχω
15: μετά θα πάνε
14: εκστασιαστεί.
15: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
14: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
15: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
14: Εξαιρετικό.
15: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
14: Τι λέρευε.
15: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. στον Επιλογές, στους 102,8.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
16: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
17: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
18: Elabel, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Elabel, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
19: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Η Άννα Βύση, η Άννα Βύση που ξέρει πως το κάνει να γεμίζει στάδια και γήπεδα και ό,τι βάλει στο μυαλό της να το καταφέρνει. Ετοιμάζεται και για ένα χειμώνα ακόμα πιο μεγάλο από τα προηγούμενα χρόνια και από ό,τι φαίνεται πολύ καλά τα πάει. Και η Ανδρομάχη, ένα από τα τραγούδια που έγιναν σούσουρο το περασμένο καλοκαίρι, είναι και αυτό που ήδη ακούμε.

0: κοινές αποφάσεις. Αυτός είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Το μαζί είναι απόφασή σου λοιπόν, η takes two του τάγκο παρόλα αυτά. Και πάλι είναι ο Γιώργος Αλκαίος τώρα.
1: Σε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο να σε κάψω

0: επιλογές.
1: Λύκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λύκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λύκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λύκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λύκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λύκας, πράγματα μεγάλα.
2: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
3: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίηση τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλληνα Παπαρίζου που άνοιξε τη δεύτερη ώρα μας. Φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Έλληνα Παπαρίζου που ολοκληρώνει την καλοκαιρινή της περιοδία και ετοιμάζεται για άλλα σπουδαία και μεγάλα το φετινό χειμώνα. Κάτι της διαφορετικό. Μία πολύ ωραία συνεργασία με τον Νίκο Οικονομόπουλο και νομίζω θα γίνει χαμός. Πάμε να κάνουμε μία πρόβα. Πάμε. Νίκος Οικονομόπουλος τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.

το σε βλέπει. Στο λάθος τόπο, τη λάθος ώρα, αλλάζει το σκηνικό. Να είσαι μόνη ποτέ σου.

Jackie O, αυτή είναι η Φουρέιρα λοιπόν που τον ερχόμενο χειμώνα, την ερχόμενη σεζόν θα συνεργαστεί στο Lohan Club με την Ανδρομάχη. Δύο κορίτσια πάρα πολύ εντυπωσιακά, δύο ήχοι πολύ διαφορετικοί. Για να δούμε πώς θα κρατήσουν τις ισορροπίες.

0: Αυτή είναι η Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα και αυτή που έρχεται τώρα είναι η Ξένια Κούρτογλου εδώ στην εκπομπή μας, πάντα στο τρίτο ημίωρο με κάποια χρήσιμη συμβουλή, με κάτι που χρειαζόμαστε να ακούσουμε και να μάθουμε. Συγκεκριμένα σήμερα θα μας πει πότε ένας άνθρωπος έχει ψυχική υγεία και πώς θα τον αναγνωρίσουμε. Συμπτώματα για τους άλλους, αλλά για να τα λέμε και αυτά και για μας τους ίδιους, πάμε, Ξένια, σε ακούμε.
1: Συχνά στις συνεδρίες μου οι άνθρωποι με ρωτούν, όταν γνωρίζουν έναν άνθρωπο, πώς θα καταλάβουν αν είναι ψυχικά υγιής ή όχι. Και είναι λογικό να αναρωτιέται κανείς κάτι τέτοιο στην εποχή μας που οι σχέσεις γίνονται δύσκολες, είτε ερωτικές, είτε φιλικές, είτε επαγγελματικές. Γι' αυτό θα μοιραστώ 7 σημάδια που σας δείχνουν πότε ένας άνθρωπος έχει καλή ψυχική υγεία. Στο νούμερο 1, όταν έχει αυτογνωσία και ειλικρίνεια. Ένα ψυχικά υγιές άτομο έχει επίγνωση των δυνατών και αδύνατων σημείων του και δεν φοβάται να τα παραδεχτεί ή για να τσαλακωθεί. Δεν προσπαθεί να δείξει κάτι που δεν είναι και είναι ειλικρινές στις αλληλεπιδράσεις του, χωρίς μάσκες, υπερβολές ή ρόλους που υποκρίνεται. Νούμερο 2. Όταν δείχνει σεβασμό προς τους άλλους. Ένας άνθρωπος με καλή ψυχική υγεία δεν προσπαθεί να επιβληθεί μιλώντας συνεχώς για τον εαυτό του ή προσπαθώντας να μειώσει τους άλλους. Ακούει ενεργά, αφήνει χώρο στη συζήτηση και δεν διακόπτει. Ο σεβασμός του φαίνεται τόσο στον τρόπο που μιλάει, όσο και στη συμπεριφορά του. Στο νούμερο 3. Έχει σταθερή συμπεριφορά. Οι ψυχικά υγιείς άνθρωποι δεν αλλάζουν συνεχώς διάθεση χωρίς λόγο. Είναι σταθεροί, ήρεμοι και δεν εκδηλώνουν απότομα ξεσπάσματα, επιθετικότητα ή ανακόλουθη συμπεριφορά. Είναι συνεπείς αυτό που υπόσχονται, επικοινωνούν εύλογα και συστηματικά και έτσι ξεκινούν να σας εμπνέουν εμπιστοσύνη. Στο νούμερο 4. Όταν έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Οι ψυχικά ισορροπημένοι άνθρωποι αναγνωρίζουν αυτό που νιώθουν και το διαχειρίζονται αποτελεσματικά. Δεν το καταπιέζουν, δεν μαζεύουν θυμούς που μετά ξεσπάνε σε εκρήξεις. Αντίθετα, μιλούν ευθέως και με σαφήνεια για ό,τι τους απασχολεί, χωρίς να φορτώνουν ευθύνες σε άλλους. Στο νούμερο 5. Έχουν καλές σχέσεις με τους γύρω τους. Όταν αναφέρονται σε φίλους, οικογένεια, παλιούς συναδέλφους ή πρώην, μιλούν με σεβασμό και καλοσύνη. Δεν κουτσομπολεύουν ούτε απαξιώνουν. Και αυτό δείχνει ωριμότητα και θετική στάση απέναντι στις σχέσεις. Και όταν μιλήσετε με άλλους ανθρώπους που τους γνωρίζουν, όλοι θα σας πούν κάτι καλό για αυτούς. Στο νούμερο 6. Έχουν αίσθηση χιούμορ και θετική ματιά. Ένα άτομο με ψυχική ισορροπία συνήθως μπορεί να δει τη θετική πλευρά των πραγμάτων ακόμα και μέσα σε δύσκολες καταστάσεις. Παράλληλα, διατηρεί χιούμορ απέναντι στα πράγματα και δεν παίρνει τα πάντα προσωπικά. Και στο νούμερο 7. Ένα ψυχικά υγιές άτομο βάζει τα όρια του με αυτοσεβασμό και αυτοφροντίδα. Ξέρει να λέει όχι όταν χρειάζεται. Προστατεύεται και δεν θυσιάζει τον εαυτό του για να ευχαριστήσει τους άλλους. Έχει υγιή αυτοεκτίμηση, φροντίζει τον εαυτό του σε όλες τις διαστάσεις, νου, σώμα, ψυχή και ασχολείται με την προσωπική ανάπτυξη, αντιμετωπίζοντας τη ζωή σαν ένα συνεχές εξελικτικό ταξίδι. Και ακόμα είναι ο ίδιος ηγέτης της ζωής του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη και για όλα όσα έχει καταφέρει, αλλά και για τα λάθη του μέσα από τα οποία φροντίζει να μαθαίνει και να γίνεται καλύτερος. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Ραδιο Επιλογές.

0: Μουσικές επιλογές, ενημερωτικές επιλογές, παντοτινές επιλογές FM στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο επιλογές. Είναι στον αέρα.
3: Είναι και στο διαδίκτυο.
2: Επιλογές FM.gr.
3: Είναι
2: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο επιλογές 102,8.
4: Έλα με πάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
5: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
9: Το θέλω. Απ' το δεν μπορώ. Ένα φοβάμαι δρόμος.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χίλιες σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά, μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

0: Αλήθεια, εσείς ποια κατηγορία ανθρώπου είστε?
1: Πες μου πώς δεν πήγαν όλα.
0: Εκείνοι που λένε πολλά και κάνουν λίγα ή το αντίστροφο? Που μιλάνε όσο το δυνατόν λιγότερο και κάνουν τα περισσότερα τελικά. Ναι, όλα αυτά που είχε στάξει ο Γιώργος Αμπάνης έπεσε στην όχι και πολύ καλή περίπτωση εδώ που τα λέμε. Εμείς όμως έχουμε υποσχεθεί στον εαυτό μας ότι αυτή τη σεζόν, αυτή τη χρονιά, όπως θέλετε πείτε το, θα διεκδικήσουμε τα καλύτερα. Εδώ θα είμαστε εμείς, όπως πάντα, Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, και αυτός είναι ο Γιώργος Κακοσέος.

Ένα ναι ή ένα όχι και αλλάζουν όλα. Και πραγματικά απολαμβάνω όταν ακούμε παρέα τέτοιους ρυθμούς, να φαντάζομαι ότι κάποιοι από εσάς χορεύετε σε αυτούς τους ρυθμούς ή ακόμα και τραγουδάτε ό,τι μπορείτε εν πάση περιπτώσει, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είστε όλοι έτσι κάπου τόσο άνετα. Γιατί όχι όμως, δεν κάνετε και κάτι κακό? Το κακό ξέρετε ποιο είναι? Οι λογαριασμοί που έρχονται. Αυτοί οι λογαριασμοί που δεν σταματάνε και δεν τελειώνουν ποτέ και όλο και κάτι καινούριο βγαίνει στη μέση. Τώρα εδώ και κάποιους μήνες έχει βγει αυτός ο λογαριασμός της Κατερίνας Λιόλιου που έχει κάνει τη διαφορά. Το πληρώνω και φεύγω για σήμερα, να σας πω την αλήθεια. Αυτό ήταν, πέρασαν κιόλας 2 ολόκληρες ώρες. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι. Να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά, γεια σας.

0: δύο επιλογές.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
5: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
6: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
7: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
8: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
7: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
8: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
7: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
8: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
7: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
8: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
7: Τεχνικό Γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
8: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
7: Κινητό 6944-258-337.
9: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
10: Daily Couscous.

0: Και εδώ είμαστε, δεύτερη μέρα αυτής της εβδομάδας. Έναν τηλεκτρικό κουζίνα στην παρέα σου. Παναγιώτης είμαστε στο μικρόφωνο, Ελένη Βίλιαμ στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Και γενικά σε όλα τα μικρόφωνα είμαστε εμείς εδώ. Θα μας δείτε και θα μας ακούσετε παντού. Σαν τις σειρές της AI είμαστε. Θα τα συζητήσουμε σε λίγο.
0: Ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας. Ένας Μασούτης που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένος. Ένας Μασούτης που εκπαιδεύει το προσωπικό του σε Θεοπολείο, Ποροπολείο και Κρεοπολείο για να σε εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις και να σου λύνουν και κάθε σωπορία. Best Workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ένας Μασούτης είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, γιατί ούτως ή άλλως είναι οικογενειακή επιχείρηση, μια ελληνική επιχείρηση 50 χρόνια τώρα, με πάνω από 400 καταστήματα. Και αν βάλεις και τα καταστήματα που προσθέτονται από την συγχώνευση που είχε με τον κριτικό, άστο, αλλού έχει πάει η φάση. Ένα κατάστημα προσβάσιμο σε όλους, πολύ σημαντικό, αυτονόητο θα έπρεπε να είναι για όλα, αλλά πλέον σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Για τον Μασούτη όμως είναι. Λοιπόν, μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος, έχεις τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, οπότε καταλαβαίνεις. Έτσι. Ηλίας Βρετός έρχεται, πρόστιμο ολοκαίνω για τραγούδι, εδώ στον Daily Couscous, 2 ώρες γεμάτες μουσική.

0: Αυτό είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνης. Έχετε και καινούριο τραγούδι τέλη του Σεπτέμβρη του Κωνσταντίνου Αργυρό, να ξέρεις.
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πού θα είναι τώρα με.
0: Με τη Ρία Ελληνίδου στο
1: Κέντρο Αθηνών. Στο Κέντρο Αθηνών, ναι, μπράβο.
0: Έχει και ένα Royal Albert Hall στις 22 του Οκτώβρη.
1: Και ένα Παρίσι έχει, είδα κάπου.
0: Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ γι' αυτό, να ξέρεις.
1: Ένα Παρίσι.
0: Έχει στέλνει ένα πολύ ωραίο θέατρο του Παρισιού. Δηλαδή το σκεπτόμουν στις 20 του Οκτώβρη, 19 δεν θυμάμαι, σκεπτόμουν να πάω να σου μιλήσω. Θα ήθελα να πάω βασικά, θα ήθελα να τον δω στο Παρίσι τον Κωνσταντίνο. Νιώθω ότι του ταιριάζει σαν χώρο στο Παρίσι.
1: Το Παρίσι, όντως, έχεις δίκιο.
0: Το Παρισάκι είναι έτσι.
1: Μαζί με τον Κωνσταντίνο και η Τζέιτουνι, έτσι.
0: Τι.
1: Η Τζέιτουνι, δεν ξέρω τι.
0: Από άνοιξε μαγαζί.
1: Κουρασανερί. Κουρασανερί.
0: Στο Παρίσι όμως τι θάρρος να μην πω.
1: Άκου.
0: Να ανοίξει κουρασανάδικο.
1: Ξέρεις γιατί όμως, το εξήγησε στα stories της. Γιατί έχει πάει όντως πάρα πολλές φορές στο Παρίσι και λέει: έχω γυρίσει όλο το Παρίσι επειδή μου και ναι, μεν βρίσκω κρουασάν και γιατί είναι
0: χώρα
1: η μέκα
0: το
1: του κρουασάν του ακριβώς. Αλλά δεν έχει βρει, ρε παιδί μου, πώς είμαστε εμείς εδώ οι Ελληνάρες σωστοί που θέλουμε το κρουασάν μας να έχει μέσα το ένα σοκολάτα, το άλλο πιστάτσιο. Οπότε σου λέει: θα έχω εγώ τη βάση του κρουασάν και θα το γεμίσει εσύ με ό,τι γουστάρεις. Και έχει κάνει αυτό.
0: Είναι δηλαδή, ωραίο το κρουασάν όμως.
1: Είναι η ξαδέρφη της που είναι pastry chef εκεί πέρα. Και είναι, δουλεύει στο Παρίσι, εργάζεται στο Παρίσι δηλαδή και είναι πολλά χρόνια ως chef. Οπότε εκείνη
0: είναι. Εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι είναι και influencer του Παρισιού για να διώχνει κόσμο προς τα εκεί.
1: Τι, ότι.
0: Δεν είναι influencer στο Παρίσι για να πει ότι πάει κόσμο προς
1: τα εκεί. Όχι, αλλά έχουν κάνει και την άλλη τη μαγκιά. Έχουν βάλει και φρέντο εσπρέσο. Pure φρέντο εσπρέσο, κανονικό.
0: Ξέρει η Τζέι Τούρου. Σου λέει στο Λονδίνο δεν μπορεί να πάει, υπάρχουν κι άλλοι. Ενώ εκεί παρθένα αγορά. Παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλη.

0: Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Έχετε και γίνει το τραγούδι με τον Γιώργο Σαμπάνη και θα είναι έκπληξη, δεν νομίζω να είναι μόνο του. Δεν λέω περισσότερο.
1: Ντουετό, ντουετό.
0: Δεν λέω περισσότερο.
1: Έλα, πε ένα κάτι.
0: Δεν λέω τίποτα.
1: Ένα χίνι δώσε μα.
0: Είπα, το έδωσε το χίνι.
1: Μην είσαι σαν τι σειρέ τη AI.
0: Δεν είναι.
1: Εκεί που σε σταματάνε στη μέση. Έχω πάθει κακό.
0: Άστα, εγώ χάρω τον ύπνο μου πια.
1: Όχι, έπεσε χθε τυχαία. Γενικά δεν, έχω κάνει μια αποχή από τα social τον τελευταίο καιρό. Πολύ άστε. Συνειδητά. Και πέφτω τυχαία εχθέ με το που ανοίγω το TikTok σε μια τέτοια σειρά. Και επειδή ψιλονίσταζε κιόλα, βαριόμουν να κάνω scroll να πάω στο επόμενο. Και μπαίνω. Πάει. Και με κόβει το καλύτερο.
0: Με αυτό είναι, για να κατεβάζει να το δει.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω 10.
1: Το χάσα όμω. Ναι. Το χάσα, τώρα το ξαναβρήκα. Τώρα.
0: Και ποια είναι, το έχω.
1: Και τι τα κάνεις, να κατεβάζεις αυτά τα application και τα πλερώ.
0: Θα στα πω στην.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές.
2: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
3: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
4: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Ράδιο επιλογές.
9: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
10: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολυκαστρό?
11: Όχι, τι?
10: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
11: Οπ, τώρα με έψησες.
10: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
11: Wait, έχει και αλμυρές.
10: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
11: Πες μου κι άλλα.
10: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
11: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
10: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
11: Πάμε τώρα.
12: Joylicious.
13: Joylicious.
12: Where joy becomes delicious.
14: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
15: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
14: Τηλέφωνο 23430 24430.
12: Joylicious.
16: Joylicious. Είναι στον αέρα.
17: Είναι και στο διαδίκτυο.
16: Επιλογές FM.gr.
17: Είναι
16: κομμάτι της ζωής μας.
17: Ράδιο Επιλογές 102,8.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπής και εδώ μιλάμε για τις AI σειρές, μιλάμε για όλα αυτά τα πράγματα. Κοίτα, για να το λήξω αυτό και να σου πω, έχει δύο τρόπους να αγοράσεις ένα πακέτο που για μία εβδομάδα σου δίνει unlimited, αλλά δεν συμφέρει. Θα σου πω γιατί το έχω κάνει. Γι' αυτό σου το πω. Γιατί τελειώνει η σειρά και μετά δεν έχει άλλη σειρά να σε αρέσει. Πολύ σπάνια έχει κάτι άλλο.
1: Okay.
0: Ή και να έχει, δεν στη δίνει. Περιμένει να περάσει η εβδομάδα και να ξαναγοράσει. Καταλαβαίνω. Οπότε τι έχει. Έχει όμως credits που μπορεί να τα δει βλέποντα διαφημίσει. Και κάνω αυτή τη δουλειά.
1: Τι εννοεί.
0: Βλέπω διαφημίσει ένα λεπτό. Ένα λεπτό σειρά. Ένα λεπτό διαφημίσει. Ένα λεπτό σειρά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Σε αυτό το application που κατεβάζει, αυτό γίνεται.
0: Ναι. Δυνοπαθώ για να καταφέρουμε να τελειώσω μια σειρά.
1: Άρα δεν το πληρώνει το application όταν το κατεβάζει.
0: Όχι, τίποτα δεν πληρώνει.
1: Όταν.
0: Εγώ δεν πληρώνω.
1: Μάλιστα.
0: Είμαι έτσι κίνημα, δεν πληρώνω.
1: Okay.
0: Αλλά κοίταξε, είναι μάστιγα αυτό. Έχω πολλές σειρές που μου αρέσουν. Μου τελειώνουν τα credits, περιμένω να περάσει μια μέρα για να πάρω το earn credits ξανά.
1: Πόσο διαρκεί μια σειρά, ας πούμε.
0: Μπορεί να έχει 60 επεισόδια.
1: 60 επεισόδια.
0: Ναι. Μπορεί να έχει 70.
1: Και το κάθε επεισόδιο διαρκεί ένα λεπτό, ας πούμε.
0: Οριακά. Μπορεί και πιο λίγο.
1: Τύπου μια ώρα, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Άμα κάτσε σαν ταινία, ας πούμε, το βλέπει.
0: Ναι, απλά αυτή η ώρα, εσένα σου παίρνει 2,5 με τις διαφημίσεις και όλα αυτά.
1: Σωστά.
0: Κατάλαβες. Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο.

0: Ελένη Φουρέρα, Τζάκι Ότι. Μεταξύ, να πούμε και ότι έρχεται και η ΔΕΘ. Και η ΔΕΘ, λέω, και η ΙΘΕ.
1: Α, ναι, τώρα.
0: Ναι. Ελένη Φουρέιρα, Θοδωρή Φερισίδα.
1: Έχει κόσμο και δουλειά.
0: Και Σάκη Ρουβά, νομίζω θα είναι στην ΙΘΕ.
1: Δεν ήταν πέρυσι πάντω. Ναι, θυμάστε τι είχε γίνει πέρυσι.
0: Έχει πάθει ο άνθρωπος...
1: Που έχει πάθει μέσα του άνθρωπο. Ναι. Αλλά.
0: Ναι. Δεν την πάθαμε εμεί, δεν την πάθει ο Ρουβά.
1: Θοδωρή Φέρι, ναι,
0: όχι, ο Ρουβά πιο μεγάλο από εμά είναι. Ο Ρουβά πιο μεγάλο από εμά είναι.
1: Ναι, και πάλι.
0: Εμεί την παθαίνουμε.
1: Λίλα,
0: αλλά είμαστε πιο αγίμενα στιγμή από το Σάκη. Δηλαδή, εμένα μου είπε ο γιατρό, εμένα πούμε, που πήγα τώρα, γιατί είχα και τα θέματα. Μα ακούτε. Μου είχε πει, μου λέει, πρέπει να ξεκινήσει μια ώρα γυμναστική τη μέρα. Άντε να δει πού να την βάλει αυτή τη μια ώρα γυμναστική.
1: Και
0: σου λέει, ξεκίνα το πρωί. Ξεκίνα το πρωί. Εδώ το πρωί με το ζόρι ξυπνάω. Πού να πάω να κάνω και γυμναστική. Τέλος πάντων. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Παπαρίζου και ερχόμαστε να τα πούμε στην πορεία.

0: Απόν Καντάδα, να σας πω τον πόνο μου, γιατί γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, ψυχοθεραπεία κάνουμε κι εμείς κι εσείς. Λοιπόν, μπορεί να ταυτίζεστε κάποιοι με αυτό. Και μου λέει ο άνθρωπος, μου λέει η Παναγιώτη.
1: Ο γιατρός.
0: Ναι, μου λέει η Παναγιώτη μου, τα χρόνια περνάνε. Και
1: τα χρόνια περνά. Μα η αγάπη πονάει όταν ψηλώνει. Το λέει, ορίστε και να σα πω.

0: Να μου λέει ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις, η μαστική δεν είναι μόνο για την καλαισθησία. Λέω από μέσα μου, η καλαισθησία για μένα είναι το βασικό.
1: Αλλά.
0: Αλλά μου λέει είναι για να έχεις τη μέση σου μια χαρά. Και παιδιά μετά από δύο μέρες με πιάνει η μέση μου. Και λέω, Χριστέ μου, λέω. Τι τραβάω.
1: Φαρμακόλος ο γιατρός, ε.
0: Όχι, γενικότερα με τη μέση μου, εγώ το σκέφτομαι πολύ καιρό ότι θέλω να κάνω πιλάτες, θέλω να κάνω κάτι. Δεν ξέρω, εσείς κάνετε κάποια γυμναστική εκεί έξω. Εγώ επίσης έκανα kickbox πάρα πολύ. Μ' αρέσει το kickbox σε μένα.
1: Ναι.
0: Γιατί βγάζω και τα νεύρα μου.
1: Δεν βοηθάει όμως να ξέρει αυτό.
0: Κανονικά θέλω να σπάσω πολύ κόσμο στο ξύλο.
1: Αλήθεια.
0: Και με ακούτε εκεί έξω, λέτε ο άνθρωπος δεν πάει καλά.
1: Όχι,
0: τα δίκια σας.

Πόσες λέξεις να διαλέξεις, μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowtherm. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σέρβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ! Είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
3: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
4: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδας εδώ.
3: Έχω.
4: Μετά θα πάνε
3: εξτασιαστεί.
4: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
3: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
4: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
3: Εξαιρετικό.
4: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
3: Τι λέρευε.
4: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
1: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει Στέλλα Καλή. Έρχεται και ο τραγούδι, δεν παλεύεται πάρα πολύ.
1: Το έχει λυκάρει κιόλας.
0: Το ξέρω.
1: Το έχει λυκάρει κιόλας. Δεύτερη ώρα εκπομπής, λοιπόν, για εσάς που συντονιστήκατε τώρα, Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Ηλένη Ουίλιαμς, εγώ είμαι αυτή που σας μιλάει.
0: Η δική
1: τώρα.
0: Σου καρδιά το ανοίγει φτερά και ονειρεύεται. Και η δική μου βαριά νοσηλεύεται.
1: Και τραγουδάει Στέλλα Καλή ο Παναγιώτης αυτή τη στιγμή. Θράσος που το κάνει αυτό, έτσι όπως είναι. Έτσι όπως είναι.
0: Ίσα, ίσα, έχω και άλλο φίλο. Είναι πιο
1: δεν έχει άλλο.
0: Είναι πιο σεξι φωνή.
1: Είναι. Ναι, κάπως μιλάς σαν κάπως να κάνουμε μιλάω. Έτσι, σαν να είμαστε με τα μεσονύχτια εκπομπή πλέον.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες δηλαδή.
0: Αν είναι σεξι με ενδιαφέρει.
1: Είναι. Ό,τι τηλέφωνο έχει να κάνει κάτω τώρα.
0: Οι μετοχές μου ανεβαίνουν έτσι.
1: Ό,τι τηλέφωνο έχει να κάνει κάτω τώρα.
0: Ωραία.
1: Ή κράτησε.
0: Και στα social κάνουμε και ένα follow.
1: Ένα Μασούτη είναι δίπλα σα, παιδιά λοιπόν. Ένα Μασούτη είναι εδώ. Ένα Μασούτη που είναι για όλε τι ώρε και για όλε τι ημέρε. Και πάντα η μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία. Και ένα Μασούτη που ενδιαφέρεται για το ενεργικό αποτύπωμα που αφήνει το περιβάλλον. Ηλεκτρικέ μικροσκευέ, λαμπτήρε, μπαταρίε, χαρτί και μαγειρικό λάδι μπορείτε να τα ανακυκλώσετε σε ένα κατάστημα Μασούτη που είναι πάντα προσβάσιμο σε όλους, πάντα με το προσωπικό του που είναι εξειδικευμένο, χαμογελαστό και σε οροπολείο, εκτεπολείο και κρεοπολείο να σας καθοδηγήσουν ακριβώς για αυτό που εσείς θέλετε να πάρετε, να αγοράσετε και για όλη την εβδομάδα αλλά και για σήμερα αν πάτε. Οπότε μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Λοιπόν, ένας Παύλος Γκόρδης έρχεται. Μπράβο, μια πολύ ωραία διασκευή. Έχετε και καινούργιο τραγούδι από τον Παύλο. Πολύ ωραίο που το έχω ακούσει, να σας πω. Τι άλλο θέλω να πω. Έρχεται ένα daily throwback. Η Ελένη το λέει σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, να τα πούμε και αυτά τα ωραία.
1: Κλέβω εκκλησία.
0: Άντε καλά.
1: Κλέβω εκκλησία γιατί το συζητούσαμε πριν από λίγες μέρες γι' αυτό.
0: Καλά, καλά.
1: Τώρα μας σου λέμε.

0: Αυτή είναι η δεσμευμένη παντή, να με αγαπάς. Καμπισμίκης στα Όσκαρ, το ψήφιο, το είδες.
1: Τι?
0: Η σπασμένη φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη.
1: Σταμάτα.
0: Έτσι, να
1: μπράβο στον
0: Βασίλη Μπισμπίκη.
1: Μπράβο στον Βασίλη Μπισμπίκη. Να σου πω τώρα. Daily Couscous, Daily Παύλο.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily κάτω Παύλο Couscous, κάτω Παύλο Couscous, Daily Couscous 2 στο TikTok. Και στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις για το Daily Throwback. Σήμερα η Ελένη έχει σειρά.
1: Λοιπόν, ο συνθέτης είναι ο ίδιος με τον τραγουδιστή. Εντάξει. Και τους στίχους τους έχει γράψει η Άντα Δούκα.
0: Ποια?
1: Η Άντα Δούκα. Παναγιώτη, άκουσε με.
0: Ναι.
1: Από το πρώτο, από τον πρώτο στίχο,
0: ναι,
1: και αυτό γιατί το συζητήσαμε, αλλά το ξέρεις κιόλας. Είναι ένα τραγούδι του 1992. Τώρα.
0: 1992.
1: Μπράβο.
0: Μαζί και αυτό το χρόνο. Μαζί εμείς οι δύο.
1: Δεν μπορούσε να είναι και αυτό το τραγούδι. Αγάπη!
0: Παράξενη. Από μίσος δεμένη.
1: Με μίσος δεμένη.
0: Στέφανος Κορκολής.
1: Είναι ο Στέφανος Κορκολής. Τραγουδάρα.
0: Ναι. Τραγουδάρα. Μα και εσύ το είχα παράξενη που είναι και ο τίτλος μου, λες πρώτο-πρώτο.
1: Ναι, όντως έχεις δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό. Αχ, δεν το σκέφτηκα αυτό.
0: Επίσης θέλω να σου πω,
1: ναι, για,
0: και θα στο δείξω κιόλας, και αυτό, ναι, θα το κάνω τώρα online.
1: Oh,
0: έτσι. Θέλω να σου δείξω, γιατί επειδή έχω.
1: Τι.
0: Έπρεπε να δώσουμε την ταυτότητά μας.
1: Ναι, όχι.
0: Δες.
1: Ναι,
0: γιατί έχω πολλές ενστάσεις ποιος είναι και τι είναι. Την ημερομηνία γέννησης, δες.
1: Ναι,
0: γιατί σας τα λέω τόσο καιρό και μου λέτε ότι κρύβω χρόνια. Τι λέει εδώ, διάβασε.
1: Γιατί να.
0: Όχι, διάβασε, διάβασε, τι λέει.
1: Ναι.
0: Πότε λέει.
1: 17/4/92.
0: Όχι, γιατί κάποιοι μου λέγανε ότι κρύβω χρόνια. Και λέει τόσο μεγάλο, φαίνομαι, ρε παιδιά.
1: Ξέρεις, να ξέρεις ότι έχω φίλο που έχει αλλάξει 10 χρόνια ταυτότητά του, ε.
0: Τι 10 χρόνια.
1: 10 χρόνια κάτω το έχει πάει. Ταυτότητά του.
0: Δεν το κάνεις αυτό, γιατί μετά θα συνταξιοδοτηθείς πιο μετά. Γι' αυτό το λόγο.
1: Αυτό δεν είναι για την δουλειά. Θα συνταξιοδοτηθεί πάνω από το Ιωάννη, γιατί μου καθόλου πίστεψε μου. Ο συγκεκριμένος. Αλλά έχει μια δεκαετία κάτω.
0: Μπράβο του. Συγχαρητήρια του ανθρώπου. Παράξενη αγάπη, αυτό είναι ο Στέφανος Κορκολής.

0: Και αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Όσο τίποτα σε θέλω. Τι ωραίο πράγμα να υπάρχει αυτό το πράγμα στη ζωή μας.
1: Να σε θέλει όσο τίποτα.
0: Ουτοπικό θα έλεγα.
1: Ουτοπικό.
0: Άκου. Θεωρώ ότι ερωτευόμαστε μια εκδοχή που εμείς πλάθουμε για τον άλλο στο μυαλό μας.
1: Όπα, κάτσε μισό λεπτό να το κάνω λίγο. Να το κάνω.
0: Ερωτευόμαστε αυτό που θέλουμε να πιστέψουμε γι' αυτόν.
1: Ερωτευόμαστε αυτό που θέλουμε να πιστέψουμε. Σύμφωνα με τη δική μου ιστορία.
0: Ναι.
1: 100%.
0: Σημαίνει και σήμερα.
1: Όχι, αλλά είμαι πολύ πιο μεγάλη πια. Στη δουλειά μας. Είμαι πολύ πιο μεγάλη πια. Δηλαδή θέλω να πω ότι ξέρω ακριβώς τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Μικρή έπλαθα ένα τελείως ουτοπικό σενάριο για αυτόν τον άνθρωπο που είχα δίπλα μου. Τελείως όμως.
0: Τον έβλεπες τελείως διαφορετικά από ό,τι
1: τον έβλεπα τελείως διαφορετικά και δεν άκουγα.
0: Παροπίδες.
1: Τελείως παροπίδες. Δεν καταλάβαινα τη δική του τη συμπεριφορά απέναντί μου και τη χειριστικότητα και τα πάντα όλα. Και δεν άκουγα και τον κόσμο γύρω μου που μου έλεγε αυτός ο άνθρωπος είναι γελίος.
0: Μη μου μιλάτε.
1: Αυτό.
0: Μιλάτε πια, ότι
1: δεν. Τι λάθος μου, δεν έμαθα. Μη με κατηγορείτε πια κλειστά τα στόματα. Αυτό.
0: Έτσι. Ακριβώς.

0: Daily Couscous.
1: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
2: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
3: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
2: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
3: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
2: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
3: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
3: Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
2: Κινητό 6944-258-337.
0: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
1: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Λένε η Williams στο απέναντι μικρόφωνο, 15 του Σεπτέμβρη, Τρίτη σήμερα.
1: Πανέγκο Τσίμου κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Σιγά σιγά γιατί μεταξύ ξεκινάνε και τα.
0: Ποια.
1: Και οι εκπομπέ τηλεοπτικέ έχουν αρχίσει και κάνουν την εμφάνισή του. Τσίκι, τσίκι, τσίκι. Να πούμε πάρα πολύ καλά ότι ξεκίνησε βέβαια και η εκπομπή με την Αντζή Ζαμπεντόγλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο το στούντιο.
0: Και το στούντιο στι 3.
1: Μπράβο.
0: Επίσης ξεκίνησε στον ΕΡΤ.
1: Στην ΕΡΤ ξεκίνησε το στούντιο 4 και αντίστοιχα τα στούντιο τέλος πάντων αυτά τα δύο που έχουν πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Μιλάμε, κάνει φοβερά νούμερα το στούντιο 4 στο Sky. Εντάξει, αναμενόμενο ήταν. Πολύ.
0: Εντάξει, γέλασε πάρα πολύ που λέει ο Λαζόπουλος. Είχα εμπάργο να μην έρθω στην ΕΡΤ και ήρθα τώρα που αλλάξατε.
1: Ναι. Ναι. Όπου ξεκινάει.
0: Εντάξει, το αστείο ξέρει ποιο είναι ότι γενικότερα και ο Sky φιλοκυβερνητικό είναι. Δηλαδή δεν πει ότι.
1: Όντω, έχει δίκιο.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι αλλάζει τρομερά το.
1: Έχει δίκιο. Πλάκα. Εν τω μεταξύ, εγώ κάνω η εκπομπή που κάνω στην ΕΡΤ, την παραγωγή την κάνει ο κύριο Κώστα, ο αδερφό του.
0: Τι να πω.
1: Του Λαϊκή του Λαζόπουλου.
0: Δεν ξέρω, εξηγήστε μου, αυτή είναι η ρεαλίτη.

0: Και όλο θα θέλει ένα ζευγάρα. Κάνανε μια πολύ δυνατή έναρξη. Ναι. Δεν τα είπαμε. Στις 4 του Σεπτέμβρη, δύο εβδομάδες πριν. Ναι, δηλαδή sold out ήταν.
1: Ναι,
0: τότε.
1: Ναι, ναι.
0: Χαμός έγινε.
1: Βέβαια. Και έβλεπα και τη Λένα Ζευγαράκη.
0: Σταμάταρος. Που... Δεν υπάρχει. Γονίδαρος. Τι καριά, τι τραγούδια έχει πει αυτός ο άνθρωπος. Και τι έχει γράψει. Έχει γράψει και πάρα πολλά.
1: Και έχει γράψει και πολλά τραγούδια. Και είναι και μια κατηγορία μόνο του. Δεν τον ξέρω. Δεν τον έχω γνωρίσει.
0: Ωραίος τύπος είναι, αλλά ναι. Εντάξει, είναι μεγάλος ηλικίος σταμάτης και για όλες αυτά, για όλα αυτά τα πράγματα που έχει περάσει. Γιατί παλιά οι συνθήκες ήταν πολύ πιο δύσκολες. Δηλαδή δουλεύαν οι άνθρωποι 6 με 7 φορές την εβδομάδα. Έτσι. Και σε συνθήκες που μέσα στην κάπνα, μέσα στο, όχι τώρα που δεν σε αφήνουν να καπνίσεις, δεν, τέλος πάντων, ό,τι είναι.
1: Ό,τι είναι.
0: Άλλες συνθήκες και πιο σφυροπυρηνικές.
1: Κοίταξε, αυτό που έχω να πω εγώ πάντως για τον Σταμάτη Γονίδη είναι ότι είναι διαχρονικός, όπως και να το κάνεις.
0: Και συνεπής θεωρώ ότι είναι στον εαυτό του και στο ρεπερτόριό του επίσης. Πολύ σημαντικό.
1: Σίγουρα. Και στον κόσμο του.
0: Ναι.
1: Και στον κόσμο του.
0: Σπάστε τα. Αυτή είναι η άσταση.

0: μου τη σου χρωστάω, αυτή είναι λυκοκίνητο και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι για σήμερα.
1: Για να πάρετε δρόμο. Σας στέλνουμε
0: και
1: ένα μήνυμα.
0: Και αφού βάλω σε μια τάξη, τα συμμάζευτα.
1: Θα σου πω, αν είσαι τάξη. Τώρα μάζευτα. Λοιπόν, παιδιά, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τεταρτίτσα, βεβαίως. Θα σας στέλνουμε εδώ να είστε συντονισμένοι κανονικά. Και αυτό. Τα λέμε αύριο.
0: Τα λέμε αύριο. Ακριβώς είναι η διάρκεια, είναι η ακροφέ.
1: Bye.

0: Daily Couscous.
1: Ράδιο επιλογές. Ράδιο επιλογές.
2: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
3: Ναι.
2: Καλό, ε.
3: Πολύ καλό.
4: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
2: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
7: Είναι ήχος. Είναι είδηση.
8: Είναι ιστορία.
7: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
9: Hi everyone, this is Rosé.
10: Hey, it's Bruno Mars.
11: What's up, what's up? New music show.
12: Εδώ, τα ακούς

0: Cray here on the new music show with John.
1: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Karol G, Robin Schulz και Zerb με Khalid. Επίσης θα πάμε 7 χρόνια πίσω στο 2019 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες, Another και 50

τραγούδια που ακούγαμε συνέχεια όπου και αν βρισκόμασταν αυτό το καλοκαίρι. Another και 54 Ultra ήταν το Talk to You και εμπνευσμένο από την προσωπική διαδρομή της Karol G αλλά και από τις αμέτρητες ιστορίες που έχουν μοιραστεί μαζί της οι fans όλα αυτά τα χρόνια, το νέο της άλμπουμ αποτυπώνει μια απλή αλλά δυνατή αλήθεια. Κάθε ιστορία μπορεί να είναι διαφορετική, όμως τα συναισθήματα που κουβαλάμε είναι συχνά αυτά που μας ενώνουν περισσότερο. Το τραγούδι που ξεχώρισε αμέσως από αυτό το άλμπουμ είναι το Baby Wow. Η συνεργασία της με τους Judeline και Ρουσόφσκι έφτασε μέχρι το νούμερο 1 στο παγκόσμιο Spotify chart και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Disco Babino, Nile Rodgers και η αγαπημένη μας Sophie Ellis Bextor ήταν το Dancing Without You στο New Music Show και 12 χρόνια μετά το Bullet, ο Waterman έδωσε νέα πνοή στο πιο διάσημο single του. Πλέον έχει τον τίτλο Take It Slow και μαζί του είναι ο Robin Schulz. Το πρωτότυπο ξεχώριζε για την όμορφη μελωδία από το φλάουτο που την έχει δανειστεί από το My Whole World Ended του David Ruffin. Τα δύο ονόματα διατηρούν αυτή την αναγνωρίσιμη βάση, αλλά τώρα πρόσθεσαν επιτέλους και φωνητικά και έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τρίτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Hi, I'm Zayna and you're listening to my new single Janento, Janento on the New Music Show with John.
2: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτα.

0: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ράδιο Επιλογές.
6: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
9: Where joy becomes delicious.
11: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
12: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
11: Τηλέφωνο 23 430 24 430.
9: Joylicious.
10: Joylicious.
13: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
14: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
15: My name is Benson Boone.
16: Hey, this is Calvin Harris.
17: Hello, this is Claude.
18: Hi, this is Taylor Swift.
19: Hi, I'm Selena Gomez.
20: New music show.
21: You're listening to The Weeknd.
22: Hi, I'm Bad Bunny.
23: New music show.
24: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
25: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
26: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τρίτη, ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτό ήταν το τραγούδι που θα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας, Rafael και Gotta Be Cool. Και στις αρχές του μήνα κυκλοφόρησε το νέο τους άλμπουμ, η LA Duet. Με το Wounded Angel επιστρέφει στις ρίζες της και μας παρουσιάζει την καλλιτέχνητα που έχει γίνει στη διάρκεια της πορείας της. Ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια που θα βρείτε εκεί είναι το Salt and Lime. Το έγραψε θέλοντας να μοιάζει με τα καλοκαίρια που μεγάλωσε. Ανέμελα, γεμάτα ζέστη, να είσαι ξυπόλυτος όλη τη μέρα, να παίζεις με το νερό και να είσαι με αυτούς που πραγματικά θέλεις. Νέο single για την αγαπημένη Ellie Duet στο New Music Show.

Σιζέλ και Unwatch στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2019 όταν το Dance Monkey της Stones and I ήταν το δεύτερο σίγγλ από το debut EP της The Kids Are Coming. Έφτασε στην κορυφή των charts σε πάνω από 38 χώρες. Έσπασε το ρεκόρ για τις περισσότερες εβδομάδες στην πρώτη θέση στην Αυστραλία αφού έμεινε εκεί για 24. Έσπασε επίσης το ρεκόρ για τις περισσότερες εβδομάδες που έμεινε γυναίκα καλλιτέχνη στο νούμερο 1 στην Αγγλία, 11 συνολικά. Στο Spotify τον Μάρτιο του 2024 έγινε το πιο δημοφιλές από γυναίκα και το 13ο συνολικά με πάνω από 3 δισεκατομμύρια streams. Το Dance Monkey λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 4 φορές διαμαντένιο στην Πολωνία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 7 χρόνια.

New Music Show. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό. Love is the

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show. Καθημερινά για 2 ώρες στον αγαπημένο σου σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες επιτυχίες.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας. Πράγματα μεγάλα.
2: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
3: Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
4: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Baotherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Baotherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157 Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-414. Baotherm. Αυτό και τέλος.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρευε.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
0: Είναι ήχος. Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό. I'm Anima. I'm Eligo.

0: Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας. Επέστρεψα μαυρισμένος μετά τις διακοπές μου και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες που άκουγα σε όλη την Ελλάδα. Hugel, David Guetta και French Montana στο Shine. Και πάω τώρα στην Natasha Bedingfield και το Dot Dot Dot, το οποίο σηματοδοτεί την επανεκκίνησή της σε μια περίοδο κατά την οποία η μουσική της γνωρίζει εκ νέου μεγάλη επίχυση, ιδιαίτερα σε νεότερες ηλικίες. Το track είναι εμπνευσμένο από την επιμονή που χρειάζεται μια μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία της μουσικής. Η ίδια παραλληλίζει τις δυσκολίες του καλλιτεχνικού χώρου με έναν αγώνα, στον οποίο κάποιος μπορεί να δεχτεί αλλεπάλληλα χτυπήματα, αλλά επιλέγει να σηκωθεί και να συνεχίσει. Νέα Natasha Bedingfield έρχεται τώρα στο New Music Show.

Maxwell και Bones στο Whatever Turns You On και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Την μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας τους γνώρισαν οι Beloved με το Sweet Harmony που έβγαλαν το 1993. Μπορεί να έφτασε μόνο μέχρι το νούμερο 8 στην Αγγλία, έγινε όμως ένα τράκο ρώσιμο. Πολύ κουβέντα όμως έγινε και για το βίντεο κλιπ που έδειχνε τον τραγουδιστή του group, τον John Mars, γυμνό και περιτριγυρισμένο από γυμνές γυναίκες σε ένα σκηνικό που μοιάζει με ουρανό. Ήταν εμπνευσμένο από το εικαστικό του δίσκου Electric Ladyland του Jimi Hendrix του 1968. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Ράδιο Επιλογές.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
0: Ράδιο Επιλογές.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Είναι στον αέρα.
4: Είναι και στο διαδίκτυο.
3: Επιλογές FM.gr.
4: Είναι
3: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
5: Hi, this is Ariana Grande.
6: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
7: What's up guys, I'm Alex.
8: I'm Drew.
7: We're the Chainsmokers.
5: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
9: It's all here.
10: I'm Sabrina Carpenter and this is
5: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
11: Hi, I'm Bad Bunny.

τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τρίτη και φέτος ήταν η χρονιά του Bad Bunny. Αυτό ήταν το Nueva Yol. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 ο Post Malone κυκλοφόρησε την πρώτη τεράστια επιτυχία του. Το Rockstar με τη συμμετοχή του 21 Savage ανέβηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100, όπου και έγινε το πρώτο του νούμερο 1 εκεί. Έλαβε 2 υποψηφιότητες για Grammy και πλέον έχει ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια πωλήσεις, έχοντας γίνει διαμαντένιο στην Αμερική. Στις αρχές αυτής της δεκαετίας έγινε το δεύτερο τραγούδι στην ιστορία μετά το Shape of You του Ed Sheeran, που έχουν ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Το θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Adam Lambert βασισμένο στο Around the World ήταν το Under the Rhythm και στο Faded Eyes η ηλεκτρονική κατεύθυνση του Zerb συναντά την χαρακτηριστική φωνή του Khalid. Το τραγούδι μιλάει για την δυνατή ελκυστικότητα που μπορεί να έχει ένα βλέμμα. Η φράση Faded Eyes που ακούγεται ξανά και ξανά στο ρεφρέν εκφράζει ακριβώς αυτό το συνέστημα. Όταν δηλαδή ο άλλος καταφέρνει να κοιτάξει βαθιά μέσα σου, προσπερνώντας τις άμυνες αλλά και τις δικαιολογίες που του δίνεις. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Άνιμα και Georgie στο Beautiful. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: επιλογές.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό.
3: Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
4: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
5: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο 1/4.
6: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
6: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
7: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
6: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
7: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
6: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
7: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
6: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-977.
6: Κινητό 6944-258-337.
8: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-0-24-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
9: Είναι στον αέρα.
10: Είναι και στο διαδίκτυο.
9: Είναι και στο διαδίκτυο.
10: Επιλογές FM.gr.
9: Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
11: Be Viral Radio Show.

0: τον εαυτό μου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθήνα Κλίμα στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Το vibe είναι περίεργο γενικά αυτές τις μέρες. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Παρ' όλα αυτά είμαι εδώ πέρα προκειμένου να περάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται αυτή την ώρα και να σας φτιάξω τη διάθεση στους δρόμους. Εδώ πέρα λοιπόν θα είμαστε για ένα 2 ώρο γεμάτο μουσική. Οπότε μείνετε εδώ γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

Το πιο clickbait θέμα αυτές τις μέρες, ο Γιώργος Μαζωνάκης εννοείται, και δικαίως θα πούμε. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα συζητάμε για πολύ καιρό ακόμα. Αφήνοντας λοιπόν τα νομικά έτσι και τα ιατρικά, να σας πω το τιμή Αθηνά Κλίμη, είστε στο Be Viral Radio Show. Γιώργο Μαζωνάκη θα ακούμε αυτές τις μέρες και το ξέρετε. Και ταυτόχρονα θα βλέπουμε και τα trends των social media. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα αυτό το trend με τα stickers στο πρόσωπο που το έχει κάνει πάρα πολλοί κόσμος αυτές τις μέρες. Ήμουνα και εγώ παιδιά σε αυτή τη μάστιγα, όπως αντιλαμβάνεστε, και μετά έβγαζα για κανένα δίωρο από το πρόσωπό μου. Καλά δεν πήγε αυτό σίγουρα. Ο σύντροφός μου έβρισκε στρας όλο το αυτοκίνητο, αλλά παιδιά τι να κάνουμε, η τέχνη θέλει θυσίες. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφω.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Είπαμε ότι θα ελαφρύνουμε το κλίμα σήμερα. Γι' αυτό σκεφτόμαστε Harry Styles, μιας και ανακοινώθηκαν οι συναυλίες τους. Γι' αυτό και σκεφτόμαστε όλες τις συναυλίες του καλοκαιριού. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει χρονιά και μάλιστα έχει ξεκινήσει δυναμικά, δυσάρεστα, γενικότερα με ένα vibe περίεργο. Παρ' όλα αυτά, εμείς σκεφτόμαστε το καλοκαίρι ήδη και σκεφτόμαστε όμορφες στιγμές, παιδιά. Αυτό.

αγάπη που και που καμιά φορά με τα χείλη δαγωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα.

στα χέρια με τον ήλιο στην καρδιά. Τα δικά σου καλοκαίρια με έχουν πάει.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Η ΔΕΗ Απαιωνίας θα αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΗ Απαιωνίας. ΔΕΗ Απαιωνίας. Πάντα μπροστά.
2: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
2: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
3: Και?
2: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
3: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
2: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο πολυκαστρό?
7: Όχι, τι?
6: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
7: Οπ. Τώρα με έψησες.
6: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
7: Wait, έχει και αλμυρές.
6: Με κοτόπουλο, bacon, γύρω.
7: Πες μου κι άλλα.
6: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
7: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
6: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
7: Πάμε τώρα.
8: Joylicious.
9: Joylicious.
8: Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
11: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23 430 24 430.
9: Joylicious.
12: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697-17-17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
13: Ράδιο Επιλογές.
14: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις Επιλογές 102,8.
15: Be Viral Radio Show.
16: Το όνομά μου μες στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά.

Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή και για ποιον είναι τώρα συντονισμένος μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά, ελπίζω όλοι να έχετε χαλαρώσει έστω και λίγο και να σκέφτεστε και λίγο λιγότερο, ειδικά στο δρόμο. Αυτό θέλουμε, παιδιά. Να αποφορτίζεστε ακούγοντας αυτή την εκπομπή και να ακούτε ωραία μουσική. Η μουσική έρχεται, η διάθεση θα έρθει. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Λίγο πιο χαμηλά την μπάλα αυτές τις μέρες. Φυσικά όμως καταλαβαίνετε το ότι θα κοιτάξουμε να σας φτιάξουμε και τη διάθεση όσο περισσότερο γίνεται.

όλες οι επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ και για τους συντονισμένους φίλους και τις φίλες. Εδώ πέρα είμαι με την καλύτερη μουσική της πόλης και φυσικά τα καλύτερα θέματα. Lady Gaga λοιπόν, μητέρα για πρώτη φορά και εδώ πέρα καταλαβαίνετε όντως όμως ότι παιδιά μπορείς να κάνεις το οτιδήποτε και να μην το μάθει κανένας. Τι εννοώ εγώ τώρα με αυτό, παιδιά? Εννοώ ότι αν θέλεις να προφυλάξεις κάτι και να είσαι celebrity, είσαι Lady Gaga, μπορείς να το κάνεις. Και μας το απέδειξε. Εμείς ευχόμαστε να είναι όλα πανέμορφα στη νέα της οικογένεια και τη νέα της συνθήκη. Και περιμένουμε ένα εξώφυλλο με το μωρό. Το θέλω, το θέλω, Ανίτα.

0: πες μου ναι. Δεν μας χωρίσουνε ποτέ, δεν μας χωρίσουνε.
1: Be Viral Radio Show.
2: Ακούτε Ράδιο Επιλογές. Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
3: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ. Κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
4: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές, Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
5: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεφη.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
7: Είναι στον αέρα.
8: Είναι και στο διαδίκτυο.
7: Επιλογές.fm.gr.
8: Είναι
7: κομμάτι της ζωής μας.
8: Ράδιο
7: Επιλογές, 102,8.
1: Be Viral Radio Show.

Πολλές επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμα στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Φυσικά λοιπόν να σας πω σε αυτό το σημείο το ότι πάντα εδώ πέρα στο στούντιό μας μαζί με το σκύλο μου, πιστός θα έλεγε κανένας ακροατής εδώ στο στούντιο, μου κάνει λίγο φασάρι, αλλά τι να κάνουμε. Αυτός είναι και γι' αυτό τον θέλω εδώ πέρα στη ζωή μαζί μου. Αθήνα Κλίμα στην παρέα σας. Περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Γι' αυτό μείνετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά πράγματα ακόμα και εγώ επιστρέφω.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και στην Αθήνα, παιδιά, αυτή την Παρασκευή θα παίξει πολύ μεγάλο event. Όλοι οι καλλιτέχνες που αγαπάτε θα είναι όλοι μαζεμένοι, να ξέρετε. Φυσικά όμως θα θέλαμε να είναι μαζί μας, όπως καταλαβαίνετε, και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, καλησπέρα σε όλους, πολλά τα δρόμενα και φυσικά θα τα συζητάμε όλα αυτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε πουθενά, γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες θα έρθουν αμέσως τώρα και φυσικά εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

μισή ώρα πριν από αυτό το τέλος αυτής της εκπομπής. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ πέρα είμαστε για να πούμε έτσι και λίγο ευχάριστα, παιδιά, σήμερα. Να πούμε λοιπόν ότι όσο εδώ πέρα στην Ελλάδα είμαστε έτσι σε δύσκολες συνθήκες και στεναχωρημένοι, η Kylie Jenner μας ξεναγεί στο σπίτι των ονείρων της στην Καλιφόρνια. Μια πολυτελής έπαυλη που σχεδιάζει εδώ και 6 χρόνια. Αυτό το βίντεο έχει κάνει τον κύκλο των social media και δικαίως θα έλεγε κανείς. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας. Κάπου λίγο ζηλεύουμε, αλλά παιδιά δεν είναι μόνο τα λεφτά. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η υγεία. Μείνετε λοιπόν εδώ πέρα, τελευταίο μισάωρο στην εκπομπή και φυσικά εγώ επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω.

0: Μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές FM. Το νερό είναι αγαθό. Η ζωή το χρειάζεται. Η φύση μας το προσφέρει και εμείς το ξοδεύουμε. Κάθε σταγόνα νερού είναι πολύτιμη. Πολύτιμη όσο η ίδια η ζωή. Όλοι μαζί στην προσπάθεια για την ορθή διαχείριση του νερού. ΔΕΗ ΑΠ. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Δήμου Παιωνίας. Υπεύθυνα δίπλα σου.
1: Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τις πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζι κοντούς. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowtherm Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowtherm. Αυτό και τέλος.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές. Στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Be Viral Radio Show.

καλέ, τι ψέμα ήταν αυτό που σας είπα πριν ότι θα γυρίσω για να σας αποχαιρετήσω. Έχουμε ακόμα κυρίες και κύριοι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Φυσικά εδώ πέρα είμαστε στο Be Viral Radio Show. Με λίγο πιο μπάσα φωνή, λίγο πιο στεναχωρημένη φωνή, παιδιά, αλλά αυτό είναι. Τι να κάνουμε. Σήμερα λοιπόν να πούμε το ότι είναι Τριτούλα. Να πούμε επίσης ότι για μερικούς από εμάς η Τρίτη και η Πέμπτη είναι το δεύτερο Σάββατο. Δεν όμως και για όλους, παιδιά, γιατί εντάξει, όσοι ξυπνάμε και νωρίς, καταλαβαίνετε, γίνεται ένας χαμός. Στείλτε μου ένα μήνυμα να μου πείτε αν βγαίνετε καθημερινές γενικότερα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Δυναμώστε τη μουσική και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Με τον άνεμο στην πλάτη, με σπασμένα τα φτερά. Κοίτα που πετάει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Κοίτα που πετάει η αγάπη, που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα, τα άστρα και το

Και τώρα ναι, it's official. Θα σας αποχαιρετήσω κυρίες και κύριοι, αφού πρώτα πω ένα καλησπέρα στην Κλέρη που μου έχει στείλει εδώ πέρα ένα μήνυμα και φυσικά να θυμίσω ότι ανανεώνουμε όλοι το ραντεβού μας για αύριο εδώ πέρα στο σταθμό μας. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, ευχαριστώ για την παρέα. Ήμουνα κι εγώ εδώ πέρα όσο μπορούσα με περισσότερο κέφι από χθες και μέχρι αύριο λοιπόν θα πω και το μότο μου, παιδιά. Ακολουθήστε το. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος, φίλα και πολλά. Bye!

0: δύο επιλογές.
1: Το πιο ευαίσθητο, πολύπαθο και δύσκολο σύστημα για τη λειτουργία κάθε κτηρίου είναι η υδραυλική εγκατάσταση. Θα την εμπιστευτείτε σε όποιον σας συστήνεται σαν υδραυλικός.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Η απόλυτη εξειδίκευση για όλες τις υδραυλικές εγκαταστάσεις.
2: Συστήματα θέρμανσης, πυροσβεστικά, φωτοβολταϊκά.
1: Επαγγελματίες υδραυλικοί για οικιακές και επαγγελματικές όλων των μεγεθών εγκαταστάσεις κοντά σας άμεσα για κάθε βλάβη, συντήρηση, επισκευή.
2: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Πιστοποιημένη εταιρεία για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και υγραερίου.
1: Πυροσβεστικά είδη, συντήρηση και αναγόμωση.
2: Ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις συστημάτων πυρόσβεσης, κατοικιών, επαγγελματικών, βιομηχανικών χώρων.
1: Τεχνικό γραφείο Δαμακούδη. Εγγύηση για όλα μας τα έργα, η υπογραφή μας.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 22, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-977.
1: Κινητό 6944-258-337.
3: Τρώσαν... Το ξέρεις?
4: Ναι!
3: Καλό, ε!
4: Πολύ καλό! Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ! Μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
5: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
6: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
3: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
7: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξες στο Πολύκαστρο?
8: Όχι, τι?
7: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
8: Οπ, τώρα με έψησες.
7: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
8: Wait, έχει και αλμυρές.
7: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
8: Πες μου κι άλλα.
7: Κρουασάν με ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
8: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
7: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
8: Πάμε τώρα.
9: Joylicious. Where joy becomes delicious.
10: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
9: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
10: Τηλέφωνο 23430-24430.
9: Joylicious.
11: Joylicious.
12: Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τρίτη 8 με 10 το βράδυ από τις επιλογές 102,8.
13: Είναι στον αέρα.
14: Είναι και στο διαδίκτυο.
13: Επιλογές FM.gr.
14: Είναι
13: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με τον Alex Warren και το Burning Down. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για το 2ωρο που ακολουθεί. Καλώς ήρθατε. Και συνεχίζουμε με τη συνεργασία του Robin Schulz, γνωστού γερμανού DJ, με την Αυστραλή τραγουδίστρια Cloves, Old Friend.

Purple Disco Machine featuring Jake Sears, Silent Eyes. Και μακριά από τοξικούς ανθρώπους, αν θέλετε να μην γεράσετε γρήγορα. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι τοξικοί άνθρωποι απορροφούν ενέργεια, μπόλικη ενέργεια μάλιστα, κάνοντάς σας να γερνάτε πιο γρήγορα. Η μελέτη έγινε σε 2.000 ενήλικες. Κάθε επιπλέον τοξικό άτομο επιτάχυνε το ρυθμό της βιολογικής γύρανσης κατά 1,5%. Δεν είναι και λίγο. Σχεδόν 30% όσων ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι είχαν τουλάχιστον ένα τοξικό άτομο είτε στην οικογένειά τους είτε στο χώρο εργασίας τους. Toxic. Επί τη ευκαιρία, Britney Spears πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών της. Τώρα αν έκανε καλά ή όχι, μόνο η ίδια το ξέρει.

Από το πουθενά έγινε επιτυχία αυτό το τραγούδι, χάρη στις ψηφιακές πλατφόρμες και ιδιαίτερα το TikTok. Έχουν γίνει πολύ γνωστά τραγούδια που ακούγονται εκεί. Άισιμερ Νάουμι Ουντού, αλέ σωστά το όνομά της, γεννημένη τον Νοέμβριο του 1998, γνώρισε επιτυχία με τον Girlfriend. Και αν αναρωτιέστε ποιο είναι το χρώμα των μαλλιών που κρύβει χρόνια στο πρόσωπο, σύμφωνα με τους ειδικούς, το λεγόμενο Honey Blonde είναι ένα ζεστό χρώμα που κάνει το πρόσωπο να φαίνεται πολύ πιο νέο, πολύ πιο νεανικό. DJ The Chicago Kid, Honey.

ο 22χρονος Νορβηγός Σέντο. Και πάμε σε break με τους Αυστραλούς Empire of the Sun. Δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής μας έρχεται από την Αυστραλία. Σχηματίστηκαν το 2007. Το ντουέτο αποτελείται από τον Luke Steele, που προέρχεται από το alternative rock συγκρότημα The Sleepy Jackson, και από τον Nick Littlemore, που προέρχεται από το dance συγκρότημα Pnau. Τους έχουμε ακούσει, τους Pnau, σε διάφορα remix που έχουν κάνει. Οι Empire of the Sun, λοιπόν, σχηματίστηκαν το 2007 και ένα χρόνο αργότερα, το 8, κυκλοφόρησαν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους μέχρι τώρα τουλάχιστον, Walking on a Dream. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ακούτε Ράδιο Επιλογές.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.theiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
5: Και?
4: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
6: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ράδιο Επιλογές.
8: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
8: Μετά θα πάνε εκστασιαστεί. Όλα.
9: Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρε, φίλοι.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ. Στον Επιλογές, στους 102,8.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
13: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρω με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα με τον Malcolm Todd. Ακούγεται πάρα πολύ και ακουγόταν όλο το καλοκαίρι, αλλά και τώρα ακόμα. Earrings. Ο Malcolm Todd έχει και μια αδερφή, την Audrey Hobart, που το έχει διασκευάσει αυτό αρκετά καλά. Θα το ακούσουμε κάποια στιγμή. Έλα να βρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Και Eric Bellinger, Cry in front of you. Δεν είναι κακό να κλαις μπροστά σε άλλους, αρκεί να το κάνεις σπάνια, να μην γίνεται και συνήθεια. Αλλά γενικά το κλάμα είναι ένα ξέσπασμα συναισθημάτων. Επομένως, δεν είναι κακό να κλαις, αρκεί να μην το κάνεις για να ρίξεις κάποιον, αλλά επειδή το νιώθεις.

Η Ντενίς Νικόλ Γουάιτ, γνωστή ως Every Sunshine, Αμερικανίδα τραγουδίστρια με υπέροχη φωνή, παντρεύει το παλιό με το καινούργιο από το χώρο της Soul. Και τη χώρα μας και συγκεκριμένα την Κέρκυρα επισκέφτηκε μέσα στο καλοκαίρι 58χρονη Αν Τουίστ. Τώρα θα μου πείτε ποια είναι αυτή η Αν Τουίστ. Είναι η μητέρα του Χάρι Στάιλς. Α, νέα μαμά έχει ο Χάρι Στάιλς. Και μάλιστα η Αν Τουίστ πέρασε τόσο ωραία με τις φίλες της που έκανε και διαφήμιση στη χώρα μας. Αυτά είναι. Ανέβασε μεταξύ άλλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες όπου μοιράζεται τη μαγεία της θάλασσας, σχολιάζοντας από κάτω ότι η θάλασσα είναι το απόλυτο βάλσαμο της ψυχής. Και συμφωνούμε απόλυτα. Βάλσαμο για την ψυχή και το σώμα.

Εκρηκτική συνεργασία αυτή, Αντρέα Μποτσέλη, David Guetta φυσικά. Η νότιο-κορεάτισσα τραγουδίστρια AJ, αν λέω σωστά το όνομά της. Και η Megan The Stallion. Το κομμάτι λέγεται DNA.

Και πάμε για flashback μέσα δεκαετίες 70. 11 χρόνια πιο πριν είχε γνωρίσει επιτυχία από τους Classic Four. Όμως μεγαλύτερη επιτυχία γνώρισε από τους Atlanta Rhythm Section.

0: mine.
1: Σύγχρονη country από την Ντάσα, Mad About It. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με μια βουτιά στο χρόνο. Να, κι άλλο flashback. 1986, Pretenders, αγαπημένο αυτό το τραγούδι, Don't Get Me Wrong. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές. Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πήχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Λίκα σημαίνει απόλυτο πρότυπο εγγυημένης ποιότητας. Λίκα σημαίνει απόλυτη επιλογή αξεπέραστης γεύσης. Λίκα σημαίνει απόλυτο δεδομένο επιλογής. Λίκας. Μαζί από το 1987 καταφέραμε να γίνουμε μια γαλακτοκομική εταιρεία πρότυπο στη Μακεδονία. Με φρέσκο γάλα ημέρας παράγουμε ό,τι καλύτερο σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Γάλα πλήρες και ελαφρύ, κακάο, αριάνι, επιδόρπια γιαούρτης, παραδοσιακό πρόβιο και αγελαδινό γιαούρτι, καθώς και όλη τη σειρά σε μαλακά, ημίσκληρα και σκληρά τυριά. Λίκας, στο Βαφιοχώρι Κιλκής. Λίκας, πράγματα μεγάλα.
3: Κάθε Τετάρτη σε 9 το βράδυ οι επιλογές ροκάρουν. Με πρωταγωνιστή ένα ρόκερ με ιστορία, το Θανάση Λατάνου. Καινούργιες κυκλοφορίες, αλλά και μύθοι από την ιστορία του ροκ, με πάντα διαλεγμένες ηχογραφήσεις για τους λάτρεις του είδους. Κάθε Τετάρτη στις επιλογές Θανάσης Λατάνος με ροκ διάθεση. Συντονιστείτε.
4: Είναι στον αέρα.
5: Είναι και στο διαδίκτυο.
4: Επιλογές FM.gr.
5: Είναι
4: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πόσες αναμνήσεις μπορεί να ξυπνήσει αυτό το τραγούδι, όπως και άλλα που ακούμε από προηγούμενες δεκαετίες. Αυτή ήταν η Dido στο Here With Me και Biba Doobie. Αυτό είναι το όνομα του συγκροτήματος που ακολουθεί, μαζί με την τραγουδίστρια των The Marías εδώ. All I do was dream of you.

από τα αγαπημένα μας Leon Bridges, Bad Bad News. Και όλοι στη ζωή μας μπορεί να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα μνήμης, επειδή απλά ο εγκέφαλος θυμάται καλύτερα όταν σκεφτόμαστε φωναχτά. Αυτό είναι ένα κόλπο που θα σας πούμε τώρα, για να θυμάστε καλύτερα που έχετε βάλει κάτι και δεν το βρίσκετε. Αφήνω τα κλειδιά στην κλειδοθήκη, λέμε φωναχτά, και την επόμενη φορά που θα το ψάξετε, ο εγκέφαλος θα έχει καταγράψει που έχετε αφήσει τα κλειδιά σας. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί με γυαλιά, με κινητό, γενικά με πράγματα που μεταχειρίζεστε σε καθημερινή βάση. Και στο τέλος ξεχνάτε που τα έχετε αφήσει. Μας έχει τύχει να αφήσουμε τα κλειδιά στο ψυγείο, να ψάχνουμε σε όλο το σπίτι και τα κλειδιά να είναι ακριβώς εκεί. Ωραίο κολπάκι, δεν βρίσκεται? Λέτε φωναχτά που έχετε αφήσει τα κλειδιά και όταν τα ψάχνετε τα βρίσκετε μια χαρά. Paprika Soul για τη συνέχεια, βρετανική συνεργασία από τον Alan Barnes και τον Andrew Spiller. Η original εκτέλεση ανήκει στη Melba Moore και το 1977. Εδώ το έχουν κάνει αρκετά πιο φρέσκο. Standing right here, Paprika Soul. I can know-

0: Your husband is coming.
1: Ακριβώς αυτή ήταν η φράση που έλεγε η γιαγιά της Ρέι και έτσι με αυτόν τον τρόπο η Ρέι την έχει μνημονεύσει μέσα σε αυτό το τραγούδι. Your husband is coming. Αυτή ήταν η φράση. Where is my husband? Αυτό το τραγούδι που πραγματικά λατρεύουμε και πάμε σε διάλειμμα με ένα καλλιτέχνη που συνδέει retro synth pop με την disco και την house μουσική. Η φωνή του θα σας θυμίσει αρκετά τον αείμνηστο τον George Michael. Αυτός είναι ο Le Flex. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Είσαι αγρότης, μηχανικός, εργολάβος? ZTS Rental. Ο πολύτιμος συνεργάτης σου σε κάθε έργο. Σύγχρονα χωματουργικά, ανυψωτικά και γεωργικά μηχανήματα. Άμεσα διαθέσιμα με τη μέρα ή το μήνα. ZTS Rental. Με τεχνική υποστήριξη από έμπειρο προσωπικό σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 697 17 17000 ή μπες στο ztsrental.gr και βρες αυτό που σου ταιριάζει. ZTS Rental. Μηχανήματα έργου από κατασκευαστές για κατασκευαστές.
2: Ράδιο Επιλογές.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 το βράδυ, εδώ στον Επιλογές, στους 102,8. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Baby, I love your way. Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τους Will to Power και το μακρινό 1988. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, Έλενα Γαβρασέα για λίγο ακόμα στην παρέα σας και πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Η Μαντόνα επέστρεψε με το Confessions 2 μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ που είναι ολόκληρη ιστορία από μόνο του, έχει γράψει και ένα τραγούδι όπου αποτείει φόρο τιμή στον αδερφό της, τον μικρότερο αδερφό της, Κρίστοφερ. Fragile. Τα δύο αδέρφια είχαν κάποτε τσακωθεί, λίγο όμως πριν ο Κρίστοφερ φύγει από τη ζωή, ευτυχώς τα βρήκαν. Και έτσι έφυγε και ένα μεγάλο βάρος από τη Μαντόνα. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τον αδερφό της.

Ένας αγαπημένος φίλος από τα παλιά που γνωρίζω προσωπικά αρκετά χρόνια διανύει την πιο δημιουργική περίοδο της ζωής του γράφοντας τραγούδια όπως αυτό. Αυτό το ονειρικό και ταξιδιάρικο τρακ που μας πήγε αλλού. Αλφα Κέι το καλλιτεχνικό του. Εδώ μαζί με την session vocalist Susan Dove, No Time Left, και όμως και χρόνος υπάρχει αλλά και ευκαιρίες αρκεί να υπάρχει το σωστό timing. Λίγη μποσανοβίτσα μέσα στο Σεπτέμβρη είναι ό,τι πρέπει. Μάρτσιο Μπόσα μαζί με Ρίο Ζήσου.

Για την ερχόμενη εβδομάδα ακριβώς την ίδια ώρα. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και πίσω από το μικρόφωνο. Σας αφήνω με την αείμνηστη Angie Stone που έφυγε δυστυχώς αρκετά νέα από τη ζωή τον Μάρτιο του 25 από τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόνο 63 ετών. Μία από τις πιο εμβληματικές ανεμπή γυναικείες φωνές. Διασκεύασε Cool the Gang 40 χρόνια μετά από την αρχική τους επιτυχία. Η διασκευή έγινε το 2020, το αυθεντικό ανήκε στο 1980. Καλή συνέχεια!

0: επιλογές. Όλο το βράδυ την έχω στον πρόλογο. Μπούρου, μπούρου, μπούρου, μπούρου, τίποτα. Και ξαφνικά τη πετάω. Έχω σε όλο το σπίτι Bowther. Αυτό ήταν. Γιατί οι γυναίκες φιλαράκι αυτό θέλουν. Σκοτσέζικο ντουζ. Μία ζέστη, μία κρύο. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακή ενέργεια. Κάτσε να στα κάνω και λιανά. Δηλαδή, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Ενεργειακά συστήματα, υδραυλικά, κλιματισμός, θέρμανση με αντλίες θερμότητας και με υγραέριο, που το κάνεις και φυσικό αέριο αργότερα, χωρίς επιπλέον έξοδα. Φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλιοθερμία. Συνεργάζεται με επώνυμους οίκους και δεκαετή εγγύηση. Και για σερβις, ένα τηλεφώνημα και τσακ, είναι εκεί. Τεχνικά πολυκαταστήματα Bowther Αντώνης Καρυπίδης. Άμεση παράδοση εγκατάσταση. Μεγάλο Αλεξάνδρο 157, Πολύκαστρο. Τηλέφωνο 2343-024-414. Bowther. Αυτό και τέλος.
1: Τρώω σαν... Το ξέρεις?
2: Ναι.
1: Καλό, ε.
2: Πολύ καλό. Γι' αυτό σε πήρα μαζί μου. Ήξερα ότι θα με καταλάβεις. Ψηλέ, μια από τα ίδια για το φιλαράκι μου.
3: Ψητοπολείο το χειροποίητο. Μόνο με νοπά κρέατα και φρέσκες πατάτες, γιατί ξέρουμε να τρώμε και να απολαμβάνουμε.
4: Το χειροποίητο. Μεγάλο Αλεξάνδρου 116, Πολύκαστρο. Διανομή κατοίκων 2343-300-800 και 6989-397104. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Κυριακής.
1: Ψηλέ, φέρνε κάθε 5 λεπτά. Μόλις δεις τον πρώτο να λιποθυμάει, κάντο ένα τέταρτο.
5: Ρε εσύ, άκουσες τι άνοιξε στο Πολυκαστρό?
6: Όχι, τι?
5: Μυρίζει σοκολάτα και κανέλα από το τετράγωνο.
6: Οπ, τώρα με έψησες.
5: Άκου τι πήρε το μάτι. Κρέπες με Dubai Chocolate, Lotus, Bueno.
6: Wait, έχει και αλμυρές.
5: Με κοτόπουλο, bacon, γύρο.
6: Πες μου κι άλλα.
5: Κρουασάν, μ' ό,τι γέμιση θέλεις, cinnamon rolls, red velvet cakes.
6: Τι λες τώρα, υπάρχει τέτοιο μέρος εδώ?
5: Υπάρχει και μόλις ξεκίνησε.
6: Πάμε τώρα.
7: Joylicious. Joylicious. Where joy becomes delicious.
8: Στο Πολύκαστρο Κιλκίης.
7: Το πιο νόστιμο νέο της πόλης μόλις αποκαλύφθηκε.
8: Τηλέφωνο 23430-24430.
7: Joylicious. Joylicious.
9: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
9: Έχω.
10: Μετά θα πάνε
9: εξτασιαστεί.
10: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρετε.
10: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, εδώ, στον Επιλογές, στους 102,8.
11: Είναι στον αέρα.
12: Είναι και στο διαδίκτυο.
11: Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές.fm.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
13: Ψήρα, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
15: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα στο αγγελοκαθίσαμε στο στούντιο.
1: Καλώς τους.
0: Ωραία.
1: Τριτούλα σήμερα, 8 Σεπτέμβρη.
0: Σ' αρέσει και αυτό που είναι Τρίτη?
1: Όλα μου αρέσουν. Κοσμάς Καδραμάδος, Εύη Βαλή, εδώ κοντά σας.
0: Άμα είσαι μαυρισμένη ρε παιδί μου, δεν έχεις ανάγκες.
1: Είμαι ακόμα μαυρισμένη, έχω αρχίσει και ξεβάφω.
0: Είσαι. Είναι 8 του μήνα, 8 του Σεπτέμβρη.
1: Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στη Δέσποινα, Καλαμιώτησα, Καλαμία, Μαρία, Μαριέτα, Μαριανό, Μαριανή, Μάριο, Παναγιώτη, Παναγιώτα, Τσαμπίκο και Τσαμπίκα.
0: Χρόνια
1: τα
0: πολλά.
1: Είπα και ξεθύμανα.
0: Χρόνια πολλά. Και μία από τις ομορφότερες παραλίες σε όλη την Ελλάδα, η Τσαμπίκα. Θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, μη γελάς.
1: Δεν γελάω.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Μέσα σε εδώ παρέα που μας στέλνετε τα ωραία σας τα μηνύματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, μας
0: και
1: διάφορες τη διάθεση.
0: Ειδήσεις γενικές και αόριστες. Έτσι,
1: προσπαθούμε
0: όχι, δηλαδή,
1: να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές.
0: Να σου πω κάτι βέβαια, ότι αν μπορέσουμε και πιάσουμε τον drum μια μέρα. Να πιάσουμε στο στόμα μας τον drummer, παιδί μου. Θα βγάλει γέλιο, γιατί έχει πολύ γέλιο τραμ. Απλά δεν θέλουν να το παραδεχτούν όλοι αυτοί που το παίζουν σοβαροί και λένε ειδήσεις. Έτσι, άμα βρεις δηλαδή κάνα βίντεο, κάνα τέτοιο, δηλώσεις και όλα αυτά, αρχίζεις και γελάς. Έτσι.
1: Δεν κάτι, θέλω κάτι... να πιω αυτό το ποτήρι.
0: Έτσι. Λοιπόν, μουσική έρχεται και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Λοιπόν, okay, λοιπόν, δικό σου λοιπόν, εφόσον ετοιμάστηκες τόσο πολύ γρήγορα σήμερα να έχεις να πεις και γι' αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Συγγνώμη, το ονειρευό σου επίπεδο στο στούντιο να το πεις. Μου λέει γρήγορα, πάμε, μου λέει.
2: Το βρήκα μπροστά μου.
1: Τα στήθη δίπλα μου, εδώ μπροστά μου.
2: Τα βρήκα μπροστά.
1: Ούτε καν δίπλα. Για πες.
2: Λοιπόν, καταρχάς, αναλόγως με είτε την κατάσταση του άντρα, είτε τις προσδοκίες του, πάνε και τα γούστα στο στήθος.
1: Την κατάσταση.
2: Ναι, ναι, ναι, θα σου εξηγήσω.
1: Α, για λέγε.
2: Έχω εδώ πέρα μία συγκέντρωση από έρευνες, είναι μαζεμένες και η κάθε μία εξηγεί και κάποια πράγματα. Υπάρχει έρευνα λοιπόν που δείχνει ότι οι άντρες που έχουν καλύτερη οικονομική κατάσταση προτιμούν είτε τα μεσαία είτε τα μικρά.
1: Μάλιστα.
2: Εκείνοι λέει που ζορίζονται οικονομικά.
1: Τα μικρά δεν είναι αυτά που δεν υπάρχουν καθόλου, είναι τα μικρά.
2: Τα μικρά, τώρα δεν δε λέει.
1: Όχι αυτά που δεν υπάρχουν καθόλου, που είναι σανίδα, ας πούμε.
2: Δεν λέει περίμετρο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όσοι λέει ζορίζονται οικονομικά, προτιμούν έτσι τα πιο χυμόδη, τα πιο πλούσια, ρε παιδί.
1: Αυτό μετά από έρευνα, ας πούμε, που...
2: Έρευνα σου λέει, είναι όλα
1: πόσα
2: δεδομένα.
1: Άτομα όμως
2: ψάξανε,
1: σε ποια χώρα έχει γίνει αυτό.
2: Τα έχει συγκεντρωμένα.
1: Λίγο.
2: Τα έχει συγκεντρωμένα, σου λέω. Λοιπόν,
1: σε πόσα άτομα έγινε έρευνα αυτό,
2: λέω. Αυτό σου λέω, δεν τα δείχνει τα νούμερα, σου δείχνει μόνο τα facts.
1: Κρίμα, κρίμα, λοιπόν, κρίμα.
2: Άλλη έρευνα.
1: Πάμε
2: δείχνει
1: σε άλλη έρευνα. Τελειώσαμε τη μία.
2: Αυτό σου λέω, έχει συγκεντρωμένες πολλές έρευνες για το στήθος και τις προτιμήσεις των αντρών.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, άλλη έρευνα έχει δείξει ότι όσο πιο πεινασμένος είναι ο άντρας.
1: Πεινασμένος
2: στο μάχη. Πεινάω.
1: Διευκρίνησε, ναι.
2: Όταν πεινάει ο άντρας,
1: ναι,
2: τόσο μεγαλύτερη ροπή έχει προς το μεγάλο γυναικείο στήθος.
1: Εντάξει, εγώ πεινάω αρκετές φορές, αλλά.
2: Σου λέει, ρε παιδί μου, ότι αν γενικότερα δεν είσαι τόσο φαν, να τσιμπάς κάτι πριν βγεις έξω, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, μεγάλο στήθος επίσης αναζητούν εκείνοι που θέλουν να γίνουν μπαμπάδες.
1: Ναι.
2: Οι άντρες, λέει, που έχει χτυπήσει το βιολογικό του ρολόι, ασυνείδητα πιστεύουν ότι το μεγάλο στήθος είναι καλύτερη επιλογή.
1: Ασυνείδητα.
2: Για τα παιδιά που θέλουν να κάνουν.
1: Ασυνείδητα όλα αυτά, βέβαια. Έτσι, το διευκρινίζουμε, ασυνείδητα όλα αυτά.
2: Λοιπόν, επίσης, έτσι, μια τελευταία έρευνα,
1: έρευνα
2: να σου πω,
1: που έγινε.
2: Τελευταία.
1: Χτύπησε μας κι άλλο, ναι.
2: Λοιπόν, το να κοιτάζει ένας άντρας, λέει, το γυναικείο στήθος, δηλαδή αυτό το βγάλατε απλά και μόνο για να δικαιολογήσετε την πρακτική, είναι ένας σημαντικός παράγοντας που αυξάνει τη μακροζωία του.
1: Ορίστε.
2: Τα κοιτάτε, ρε παιδί μου, και παίρνετε χρόνια, πώς να σου το πω.
1: Εννοείς γενικά κάθε σε μια καφετέρια, ας πούμε, και κοιτάς γύρω σου τι γίνεται ή κοιτάς, ας πούμε, τη συντρόφου σου.
2: Δεν λέει κοιτάς της γυναίκας σου, της συντρόφου σου, λέει το να σου τραβάει την προσοχή το στήθος
1: γενικά
2: και να γεννάς να κοιτάς στήθος.
1: Αυτό για τη δικαιολογία που είπες, έτσι σημαίνει ότι δεν είναι τη συντρόφου σου, είναι γενικά. Κοιτάς δηλαδή τις άλλες και μετά δικαιολογήσεις τη γυναίκα σου.
2: Γιατί το κάνω για να έχω μακροζωία, ας πούμε.
1: Δεν με θες, αγάπη μου, κοντά σου για πολλά χρόνια.
2: Έτσι όπως πας δεν θα σε, αγάπη μου, είναι ζωή για πολλά
1: είναι
2: χρόνια.
1: Είναι λίγο βραχυκύκλωμα όλο αυτό. Δεν ξέρω τι να σου πω. Τα πολύ πολύ πολύ μεγάλα,
2: ναι.
1: Έτσι, να σου πω για μένα τώρα, δεν πολύ αρέσουν. Τα πολύ
2: είσαι
1: πολύ μεγάλα.
2: Μεσαίας κατάταξης εσύ.
1: Το μεσαίο είναι το ιδανικό. Τώρα έχουν τύχει και πιο μικρά, τα οποία είναι ιδανικά όμως, ιδανικά.
2: Ναι,
1: δηλαδή
2: ναι, ναι.
1: Ούτε ζωγραφιστά να τα είχες, να τα είχες ζωγραφίσει, δεν θα τα είχες live.
2: Ήταν τόσο άψογα. Ναι,
1: ναι, οπότε κάπου εκεί είσαι στο μέτριο και στο μέσο. Σίγουρα το μέσο, ας πούμε, περισσότερο και ίσως το λίγο πιο μικρό από το μέσο.
2: Να υποθέσω λοιπόν.
1: Τα μεγάλα, μεγάλα.
2: Να υποθέσω, ναι, βάσει των ερευνών λοιπόν, ότι
1: έχεις
2: μια
1: λεφτά,
2: πολύ καλή οικονομική κατάσταση.
1: Αλίμονο.
2: Εγώ πάλι σε αυτό θα σχολιάσω. Για ποιο λόγο
1: μόνο
2: τότε βλέπουμε τους κρίσους να είναι με κάτι πλαστικές γυναίκες οι οποίες έχουν ένα στήθος στο Θεό.
1: Έλατε.
2: Πολύ σχετικό.
1: Έλατε. Χρουστάνε πολλά. Άμα τους ψάξεις,
2: λες,
1: η κρίση χρωστάνε πολλά, γι' αυτό.
2: Χρωστάνε.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.

0: Έρχεται το πρώτο διάλειμμα. Να το πετιέτε. Να το έρχεται. Από μακριά.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί στέλνετε τα διάφορα που μας στέλνετε συνήθως. Προσοχή για αυτούς που δεν γίνονται φίλοι και μας στέλνουν κάποια πράγματα τα οποία είναι καμιά φορά δύσκολο να τα διαβάσουμε αμέσως. Έτσι περνάει κάποιο διάστημα. Μπορούμε να τα δούμε την επόμενη μέρα ή μετά από δύο μέρες, δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, Εύβαλη, Κοσμάς Κατραμάδος, λατινικοί χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook. Πάμε σε μουσική, αμέσως μετά διάλειμμα και επιστροφή. Εδώ έχουμε ακόμα 1,5 ώρα μαζί.

0: Ακούτε ράδιο επιλογές.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Telecom 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
0: Ράδιο επιλογές.
6: Σειρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολη.

0: δεύτερο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Αυτό το Τρίτης ήταν λίγο ευνηδιαστικό.
0: Έτσι, έτσι με αυτά που λες, πριν στον αέρα δηλαδή.
1: 8 Σεπτέμβρη σήμερα.
0: 8 του Σεπτέμβρη.
1: Και έχει έρθει η ώρα να ρίξουμε εκείνη τη ματιά στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα σε τούτο δε τον κόσμο.
0: Πριν πολλά χρόνια.
1: Το 1570, Οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκοσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της Λευκοσίας σήμανε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε ολόκληρη την Κύπρο. Το 1822 διεξάγεται η Ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νίκησε τον τουρκικό υπό τον Καράλη. 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατέψουν τα συμφέροντα των εταιριών Μπανάνας. 1943, η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως στην Αθήνα και τις άλλες πόλεις. Οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν, μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στον Μουσολίνη και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. 1993, η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρινσης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. 2003, ο David Bowie γράφει ιστορία δίνοντας την πρώτη διαδραστική συναυλία. Η συναυλία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου. 2005, σε θερμό κλίμα πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Χαλκιδική. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 8 Σεπτεμβρίου.

0: Scatter the magic powder in the trash.
1: Τι έχουμε? Τι ευχάριστο έχουμε?
2: Ευχάριστο!
1: Έλαντε, τι σου έβαλε τώρα δύσκολα?
2: Λοιπόν, ποιο είναι, λέει, το πρώτο πράγμα που προσέχουμε επάνω σας?
1: Επάνω μας?
2: Επάνω στον άντρα, βρε παιδί μου, στην πρώτη
1: παραγωγούς.
2: Προσέγγιση.
1: Α, εντάξει, ναι. Για λέγε.
2: Λοιπόν, η βρετανική ιστοσελίδα γνωριμιών match.com σε συνεργασία με τη βιολόγο, ανθρωπολόγο και ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο Rutgers, Ellen Fisher, όπως διαβάζουμε στο Ask Men, διεξήγαγαν μια online έρευνα όπου συμμετείχαν 5.481 εργένιδες και εργένισες από τα 21 και πάνω, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι και για τα δύο φύλλα το πιο σημαντικό είναι ένα όμορφο, λαμπερό και υγιές χαμόγελο. Το 71% των γυναικών ανέφερε ότι το πρώτο πράγμα που προσέχει στον άντρα είναι το χαμόγελό του. Το 58% των ανδρών υποστήριξε το ίδιο πράγμα.
1: Μικρότερο ποσοστό.
2: Η φροντίδα, λέει, των δοντιών μας είναι ένας καλός δείκτης υγιεινής. Μία όμορφη οδοντοστοιχεία, σύμφωνα με τη δαρβινική προσέγγιση, αποτελεί ένδειξη καλών γονιδίων και καλής υγείας, αποκαλύπτοντας πόσο πίνουμε ή καπνίζουμε και τι τρώμε. Τα επόμενα στη λίστα ήταν τα μαλλιά, τα ρούχα, τα νύχια και τα τατουάζ.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Το χαμόγελο και το πρόσωπο γενικότερα και τα μάτια. Έτσι, όλο αυτό το σύνολο, χαμόγελο, μάτια, ας πούμε, είναι ένα θέμα. Έτσι, τουλάχιστον για τους άντρες, δεν ξέρω αν είναι μόνο το 58%, αλλά σίγουρα είναι και το σώμα. Αρκετά, δηλαδή δεν θέλεις ένα σώμα το οποίο να είναι το χάλι το μαύρο.
2: Έτσι, γούστα είναι αυτά.
1: Είναι γούστα αυτά, αλλά λέμε τώρα. I can imitate a trombone. Κοίτα, μερικές φορές εννοείται ότι μπορεί να σχετιστείς με κάποιον ο οποίος δεν έχει το σώμα που θέλεις. Αλλά να έχει περισσότερα άλλα πράγματα τα οποία στραβάνε σε αυτό. Έτσι. Είναι και αυτό. Τέλος πάντων, είναι το χαμόγελο, οπωσδήποτε. Είναι τα μάτια, από εκεί και πέρα, είναι ο τρόπος που επικοινωνείς, το σίγουρο αυτό. Έχω τύχει σε πανέμορφες γυναίκες που είναι σαν φυτά και δεν μπορείς να κάτσεις ούτε για 2 ώρες για ένα καφέ μαζί τους. Πόσο μάλλον, δηλαδή, να σχετιστείς και να σε παρασύρει όλο αυτό. Έτσι, φυσικά δεν μιλάμε για σκέτο σεξ. Για σκέτο σεξ κοιτάς μόνο πώς είναι ο άλλος εξωτερικά και τέλος, δεν έχει κάτι άλλο. Τώρα για τους άλλους λόγους, τι να σου πω. Ωραία άκρα. Τα κοιτάς και αυτά. Τα δάχτυλα, χεριών, ποδιών.
2: Όλα, όλα.
1: Τα κοιτάς αυτά.

0: Λοιπόν, σε λίγο πάμε σε διάλειμμα. Προηγουμένως να σου πω για αυτά που λέγαμε. Ότι ναι, γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ το βουνό σαν διακοπές. Έτσι, δεν είναι, δηλαδή, εντάξει, καλή η θάλασσα, καλό το νησί, καλά όλα, αλλά να είσαι τώρα, ας πούμε, Πήλιο, που έχει και θάλασσα, έτσι, ωραίες παραλίες, και να ανεβαίνεις μετά να κοιμάσαι μέσα στην δροσιά, χωρίς air condition, να κάνει κρύο το βράδυ, είναι ό,τι πρέπει. Έτσι, βέβαια υπάρχουν και άλλα μέρη που μπορείς να κάνεις διακοπές και να δροσίζεσαι, αλλά εντάξει. Βουνό. Καθαρός αέρας, δροσιά.
1: Υπάρχει έτσι κάτι το οποίο δεν σχολιάσαμε καθόλου και έχουν περάσει ημέρες. Σχολιάσουμε
0: μετά, γιατί τώρα πάμε σε διάλειμμα.
1: Εντάξει, αλλά πρέπει, γιατί πρέπει. Το αφήσαμε τελείως και πρέπει να αρχιθούμε.
0: Εντάξει. Okay. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μη φύγει κανείς. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μη φύγει κανείς.

Μαδρίτη, Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια καρδιά.

0: δύο επιλογές.
1: Υγείαρτος. Βιοτεχνία αρτοζαχαροπλαστικής από το 1980 με προϊόντα που ξεχωρίζουν. Παρασκευασμένα με συνταγές που περνάνε από γενιά σε γενιά με τα πιο αγνά υλικά και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Πτιφούρ, κούκις, βουτήματα, αρτοδημιουργίες, σοκολατένια κεράσματα, σιροπιαστά, εποχικά χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά για άλλη αίσθηση τις γιορτινές ημέρες. Σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο διανομών. Υγείαρτος. Πολύ ψηλά ο πύχης της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Υγείαρτος. Στο πρώτο χιλιόμετρο Πευκοδάσους Πολυκάστρου. Τηλέφωνο 2343-0-24-681. Επισκεφτείτε μας στο site www.igiartos.gr.
2: Η ΔΕΙΑ Παιωνίας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση, ενημέρωση και την εύκολη διαχείριση των πληροφοριών κατανάλωσης, προσφέροντας νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους καταναλωτές της. Άμεση πρόσβαση, ιστορικό λογαριασμών, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών με SMS και email, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστικά στοιχεία, ηλεκτρονικές αιτήσεις. Όλα αυτά απλά και κατανοητά, πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr και iPavlaBill ή πληκτρολογώντας www.deiapeonias.gr ή Pavla Services. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των καταναλωτών της ΔΕΙΑ Παιωνίας. ΔΕΙΑ Παιωνίας. Πάντα μπροστά.
0: Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή εδώ στη δεύτερη ώρα. Για σήμερα Τρίτη. Είναι 8 του μήνα, 8 του Σεπτέμβρη.
1: 8 του Σεπτέμβρη.
0: Επιβαλή εδώ, κόσμος κατραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί σας. Και φυσικά όλη την εβδομάδα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή. Με ζώδια, με σεξοπέμπτες, με διάφορα.
1: Θυμάσαι που συζητάγαμε ότι μετά την καραντίνα θα δούμε ένα baby boom?
0: Ναι.
1: Αυτό φαίνεται ότι συμβαίνει.
0: Δεν μπορώ. Τι, πότε, πρόλαβαν κιόλας.
1: Είχαμε και απόδειξη, παιδί μου.
0: Α, τώρα αρχίζουν και βγαίνουν οι αποδείγματα.
1: Κοσμά, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Μην με εκθέτεις περισσότερο.
1: Εσύ
0: να λέω
1: τι θα έκανες τώρα, παιδί?
0: Ανάλογος.
1: Που έχουν μεγαλώσει κάπως τα δικά σου.
0: Άμα τύχει. Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι συναισθηματικό κομμάτι. Έτσι. Πρέπει να το θες πολύ και να γουστάρεις τον άλλον πραγματικά, να βλέπεις ότι υπάρχει μια αλήθεια γενικότερα απέναντί σου, όμορφη, δυνατή. Διαφορετικά τι να το κάνεις, εντάξει. Είναι ανάλογα και την ηλικία που θα βρεις.
1: Μάλιστα.
0: Σύντροφο. Άμα βρεις γύρω στα 30-35, μπορεί να θέλει παιδί. Μπορεί να έχει κιόλας. Και όχι μόνο ένα. Μπορεί να βρεις μία που να είναι από 40, ας πούμε, και πάνω και να μην θέλει. Τι να σε πω. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Πάντως εγώ εικόνα αυτό δεν το κάνω που είπες. Δεν μπορώ να το κάνω εικόνα.
1: Καλά, παιδί μου, μην το κάνεις.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά σοβαρό, θα το έλεγες. Έτσι, τι γίνεται σε ένα ζευγάρι όταν δεν υπάρχει σεξ. Έτσι.
1: Δεν υπάρχει ζευγάρι.
0: Ή ζευγάρι, σεξ, σχέση, ξέρω και εγώ όλα αυτά. Ή παντρεμένοι ή σχέτη σεξ, ή απλή σχέση δηλαδή. Λοιπόν, το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να σου προκαλέσει, λέει, μία σχέση που δεν έχεις σεξ. Να το δούμε λιγάκι. Τι μας κάνει.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, καταρχήν πιστεύουμε ότι το λάθος είναι δικό μας. Λέει, μην πέφτεις, λέει, σε αυτή την παγίδα. Το λάθος δεν είναι ποτέ αποκλειστικά δικό σου. Ακόμα και να ισχύει κάτι τέτοιο, σίγουρα είναι και το άλλο. Οφείλεται σε πολλά πράγματα, δεν οφείλεται μόνο σε σένα. Έτσι. Είναι το μεγαλύτερο κακό που μπορούμε να πάθουμε σε μια ανέραστη σχέση, αυτό το πλήγμα στην αυτοεκτίμησή μας. Κλεινόμαστε στον εαυτό μας, επίσης. Σε αυτή την περίπτωση που δεν κάνουμε σεξ, μέσα στη σχέση βάζουμε το σώμα μας σε κίνδυνο. Από θέμα υγείας αυτό βέβαια πάντοτε. Υποτιμάμε το πρόβλημα αμέσως μετά, προσπαθούμε να το ξεχάσουμε. Και δεν μιλάμε ποτέ για το πρόβλημα, είναι και αυτό. Το κρύβουμε. Έτσι, μια συζήτηση μπορεί να σε φέρει σε άλλα συμπεράσματα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Υπάρχουν πολλά ζευγάρια που το παθαίνουν αυτό. Δεν είναι στην πορεία, δεν ξέρω. Εξ αρχής, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, νομίζω ότι αν επιτρέψεις τη ρουτίνα να σε καθυλώσει, θα συμβεί και αυτό.
0: Πολλές φορές κατηγορείται το κομμάτι από την ώρα που κάνεις παιδί και μετά. Είτε η γυναίκα είτε το άντρας αλλάζει.
1: Αλλάζει η καθημερινότητά σου αναπόφευκτα.
0: Οι προτεραιότητες για τη γυναίκα.
1: Και για τον άντρα.
0: Έτσι, όχι, όχι, ο άντρας δεν είναι. Είναι άλλο το πρόβλημα που έχω συναντήσει εγώ, τέλος πάντων, διαβάζοντας κιόλας, αλλά και αυτά που έχω συναντήσει, ο άντρας απλά δεν τη βλέπει πλέον όπως την έβλεπε. Καταλαβες, δεν έχει δηλαδή πάθος για εκείνη, δεν τη βλέπει τόσο βρώμικα όπως την έβλεπε πριν, με την καλή έννοια. Έτσι, αλλά τη βλέπει μια μαμά με αποτέλεσμα να απομακρύνεται ή να μην θέλει και καθόλου. Το έχουμε ζήσει και αυτό.
1: Κακό αυτό.
0: Κακό, αλλά συμβαίνει.

0: Πάμε σε διάλειμμα.
1: Τι να λες? Πάμε, να πάμε.
0: Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα.
1: Βεβαίως, να ενημερώσουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας. Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.
0: Μη φύγει κανείς.

0: ασταμάτητη ρυθμή από το Ράδιο Επιλογές. Ράδιο Επιλογές.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστροφή εδώ. Τελευταίο ημίωρο για σήμερα Τρίτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Χαιρετισμούς στην Αυστραλία που μας ακούνε αυτή την ώρα.
1: Τα φιλιά μας να δώσουμε.
0: Και ο κάθε καρτεργάρης στον πάγκο του ήδη.
1: Λοιπόν, έχω μια είδηση που μας έρχεται εξωτερικό δελτίο από Γαλλία.
0: Α, για να δούμε.
1: Και αφορά στα κορίτσια κάτω των 15 ετών. Mm-hmm. Για τα οποία μεριμνά με απόφαση της κυβερνήσεως το κράτος να είναι χωρίς κόστος οι επισκέψεις σε γιατρούς ή ΜΕΕΣ για γυναικολογικές εξετάσεις και φάρμακα. Το κράτος ήδη καλύπτει από το 2013 το κόστος των αντισυλληπτικών για τις ανήλικες Γαλλίδες ηλικίας 15 με 17 ετών. Mm-hmm. Με το ποσοστό των αμβλώσεων σε αυτή την ηλικιακή ομάδα να έχει μειωθεί έκτοτε και να έχει πέσει από τα 9,5 ανά 1000 κορίτσια στα 6 από το 12 έως το 18. Mm-hmm. Και τώρα λοιπόν η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα διατίθενται τα αντισυλληπτικά αλλά και οι εξετάσεις σε όλα τα κορίτσια κάτω των 15 ετών εντελώς δωρεάν. Καθώς έχει διαπιστωθεί ότι κάθε χρόνο σχεδόν 1000 κορίτσια ηλικίας 12 έως 14 ετών μένουν έγκυες στη Γαλλία, με 770 εξ αυτών να καταφεύγουν σε αμβλώσεις.
0: Νομίζεις ότι αυτό είναι η λύση? Δηλαδή ταυτόχρονα δεν θα έπρεπε από τότε παλιά που το έχουν καταγράψει, ξέρω και εγώ, και το έχουν αρχίσει να το εφαρμόζουν, παράλληλα να γίνεται και κάτι άλλο, να μειωθεί αυτό το πράγμα, το μυαλό των κοριτσιών?
1: Προφανώς και η παιδεία είναι η καλύτερη λύση.
0: Ναι, αλλά πού το όμως? Και ειδικά από τη Γαλλία περιμένεις κάτι περισσότερο από άλλες
1: χώρες. Από την άλλη όμως θα σου πω ότι η Γαλλία έχει έναν πολύ μεγάλο πληθυσμό.
0: Ότι έχει, έτσι. Ναι.
1: Έχει και επαρχιακές περιοχές που ενδεχομένως ορισμένα πράγματα να μην φτάνουν όπως θα φτάσουν σε πόλεις.
0: Εντάξει. Βλέπεις όμως γενικότερα ότι υπάρχει μια τάση να γίνονται παιδιά από μικρότερες ηλικίες σε σχέση με παλιότερα, αλλά τα παιδιά αυτά να μεγαλώνουν σχεδόν πολύ, πώς να το έλεγα, πολύ πρόχειρα σε σχέση με παλιότερα. Mm. Χωρίς προοπτικές, χωρίς οικονομικό στήριγμα ίσως, χωρίς κάποια βάση δηλαδή. Οι γονείς χωρίζουν νωρίς, πάνω στο χρόνο, στο τέλος. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι λίγο μπάχαλο και αυτό, ξέρεις, όταν μεγαλώνεις σε ένα μπάχαλο, μόνο καλό νομίζω ότι δεν είναι.
1: Ναι, ναι, προφανώς.
0: Γι' αυτό το λέω, ότι θα έπρεπε ταυτόχρονα με αυτό, το οποίο ήδη υπάρχει τα προηγούμενα χρόνια, να ερχόταν και το κράτος και με κάποιο τρόπο να παίρναγε μια άλλη λογική. Στο ότι δεν έχει, δηλαδή να τους έλεγε πώς είναι ο προγραμματισμός, ο οικογενειακός προγραμματισμός. Εδώ δεν ξέρουν ότι πρέπει να έχεις μια δουλειά, έτσι πρώτα, να έχεις δηλαδή ένα οικονομικό, μια οικονομική βάση εσύ, σαν γυναίκα πρώτα. Mm-hmm. Έτσι, όχι, γιατί όλες στηρίζονται ή πολλές στηρίζονται στο εισόδημα του άντρα.
1: Mm-hmm.
0: Ο οποίος άντρας μπορεί να πάθει κάτι, να τον πατήσει αυτοκίνητο, να αρρωστήσει, να είναι μεγαλύτερος και να πεθάνει, να χωρίσετε. Τι θα κάνεις άμα χωρίσετε, δηλαδή θα περιμένεις από τα λίγα ευρώ που θα σου δίνει η διατροφή, η οποία διατροφή τελειώνει στην Ευρώπη. Γιατί υπάρχει συνεπιμέλεια ήδη. Mm-hmm. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Πρέπει να πεις στον άλλον, πρέπει πρώτα να κάνεις κάτι στη ζωή σου.
1: Ναι, δεν γίνεται να αφήνεις έτσι τη ζωή σου.
0: Ναι, το φέρνω ένα παιδί στον κόσμο, είναι πανεύκολο. Το κάνει, ας πούμε, και ο άγριος που είναι στη σπηλιά. Το έκανε. Δεν σημαίνει ότι κάνεις κάτι. Το μετά είναι το ζήτημα. Τι προσφέρεις.

0: του φόρου.
1: Έχει άλλο θέμα.
2: Αμέ.
1: Γιατί φεύγουμε τώρα σιγά σιγά, ετοιμαζόμαστε. Μπορούμε να συζητήσουμε και για το προηγούμενο βέβαια, που είναι μεγάλο θέμα.
2: Το προηγούμενο είναι τεράστιο θέμα. Νομίζω ότι δεν φτάνουν ούτε 10 εκπομπές να το συζητήσεις, να το αναλύσεις έτσι όπως πρέπει. Και ειδικά αν φέρεις και τα δεδομένα λίγο στην Ελλάδα και δεις τι ισχύει εδώ, τι μέτρα παίρνονται εδώ, τι προβλέψεις υπάρχουν για εδώ και τι παιδεία βεβαίως. Γιατί η σεξουαλική αγωγή ως μάθημα που θα έπρεπε να υπάρχει στα σχολεία, στα περισσότερα απουσιάζει και αφήνεται απλά στις ευγενικές προθέσεις ορισμένων καθηγητών να ασχοληθούν με το θέμα και να διεκδικήσουν να γίνει κάποιο μάθημα πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα.
1: Όχι, δεν έχω.
2: Προσωπικά είχα την τύχη να παρακολουθήσω τέτοια μαθήματα στο σχολείο, αλλά ήταν ξεκάθαρα από την πρόθεση μιας καθηγήτριας να παρέχει
1: είναι
2: παιδεία
1: ιδιωτικό
2: στα παιδιά.
1: Αυτό. Δεν είναι θέμα κράτους δηλαδή, είναι ότι η ίδια η καθηγήτρια θέλησε να κάνει κάτι περισσότερο αυτό.
2: Αυτό. Υπάρχει το παραθυράκι, η δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο στα σχολεία, αλλά αν δεν ασχοληθούν οι ίδιοι οι καθηγητές,
1: καλά, αυτό
2: δεν γίνεται κάτι.
1: Έζησε ένα διάστημα.
2: Δεν είναι ότι σε υποχρεώνει, δεν τους υποχρεώνει, είναι στα προαιρετικά.
1: Ναι, έζησε ένα διάστημα εκεί στο 15-17. Ναι, που 15-17, δηλαδή μέσα στην κρίση, που παρακολουθούσα πιο στενά έτσι, τα εκπαιδευτικά, υπάρχουν πραγματικά οι δάσκαλοι να ασχολούνται τα απογεύματα, να παρακολουθούν πράγματα. Έτσι, δηλαδή να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, να ξέρουν τι δικαιώματα, τι υποχρεώσεις, τα προγράμματα, οι διδασκαλίες, όλα αυτά να τους βοηθάνε και δεν κάνουν τίποτα έτσι. Είναι τόσο προαιρετικό που μπορεί να πάει το 1/3 ας πούμε το δασκάλι. Θα πάνε δηλαδή δάσκαλοι οι οποίοι δεν είναι παντρεμένοι, δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν δηλαδή χρόνο πιασμένο με κάτι τέτοιο. Τους υποχρεώνει το σύστημα. Δεν τους υποχρεώνει. Για πολλά πράγματα.
2: Δεν γνωρίζω τόσο καλά.
1: Ναι. Και πάμε έτσι με αυτές τις ιδιωτικές σχεδόν πρωτοβουλίες των δασκάλων. Που πάντοτε υπήρχαν, νομίζω.
2: Που απλά έρχεσαι να πες το παιδί σου σε καλούς δασκάλους.
1: Με αυτό, ναι.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε.
1: Απίστευτο.
0: Και όμως αληθινό.
1: Λοιπόν, Κοσμά, φεύγοντας.
0: Περνάει ο καιρός.
1: Να σου πω ότι κοίταγα. Έχει βγει έτσι ένα άρθρο που λέει ποια είναι τα ζευγάρια των ζωδίων που τσακώνονται σαν το σκύλο με τη γάτα.
0: Α, για
1: λέγε. Και συνειδητοποίησα ότι το ζώδιο και ο οροσκόπος μου τσακώνονται. Είμαι δίδυμος με Παρθένο. Αυτοί λέει σφάζονται.
0: Και εγώ έχω δει κάτι, αλλά εντάξει, ξέρω κι εγώ.
1: Όπως επίσης Ταύρος με το Ξώτη, που είναι ο ζώδιος και ο οροσκόπος του παιδιού μου. Έχω ανησυχήσει.
0: Τσακωνόσαστε μόνοι σας εσείς.
1: Α, ναι, αυτό, τσακωνόμαστε μόνοι μας.
0: Τι να σου πω.
1: Ή εγώ κύριος με το Ξώτη, ας πούμε.
0: Τσακώνεται κι αυτός.
1: Ναι.
0: Τσακώνεται. Μάλιστα, τι να πεις.
1: Θα τα συζητήσουμε άλλη φορά. Απλά σου ήθελα να μοιραστώ τον προβληματισμό μου.
0: Κάτι έχω δει για τον Ταύρο με το Σκορπιό, που είμαι εγώ. Κάτι γίνεται και εκεί. Δεν θυμάμαι τι τώρα να σου πω, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση. Λοιπόν,
1: δεν είναι σε αυτή τη λίστα, να σου το πω.
0: Στη λίστα αυτή, όχι, κάτι άλλο θα είναι.
1: Λοιπόν,
0: αύριο πάλι.
1: Αύριο,
0: εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πολλά.
1: Πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά.

0: Μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.
1: Nothing to be afraid, nothing to lose, babe. Μόνο για σένα, μη μιλάς, το έχω.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χτες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

θυσίες και μόνο. Να σε λιώμα, να χάνεις το δρόμο. Να ξεχνάς που παρκάρεις

Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

0: επιλογές.
1: Δε φταίει κανείς.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

0: Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις

Μουσικές, μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

Αφήσει. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

επιλογές. Είναι στον αέρα. Είναι και στο διαδίκτυο. Επιλογές FM.gr. Είναι κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

0: Αφήβηση.
1: Είναι ιστορία.
0: Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας. Επιλογές.

περίμενα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μάρτα με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα. Δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό.

0: είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Πώς πέρασε.

Επιλογές μουσικές. Επιλογές ενημερωτικές. Επιλογές παντοτινές. Επιλογές FM. Στους 102,8 και στην καρδιά σας.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις

0: Είναι είδηση. Είναι ιστορία. Ράδιο Επιλογές 102,8. Είναι ό,τι πιο δυνατό.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Ράδιο Επιλογές. Είναι στον αέρα.
1: Είναι και στο διαδίκτυο.
0: Επιλογές FM.gr.
1: Είναι
0: κομμάτι της ζωής μας. Ράδιο Επιλογές 102,8.